0: Στήριξον ημάς ο νοσο αγιάσμο όλη την ημέρα μελετά τη δικαίωση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή με τα λαγόντες του Θείου Αγίων Αβράμων, θανάτων και ουρανίων ζωπιών, τριτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλαούς όσους αμέσουν, διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτων της άμεν για αυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή μου, Χριστό του Θεού, παραθώμηθα.
2: Συγκύριε.
1: Οδυσσία γενώσιμων και εσύ την δόξα να αναπέμπωνε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικιάει, και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

άνθρωπος επισκεπτικότερος, και όσο τον λάμος και ευλογήσουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μάσου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόν σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει, το στρατό και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δω εις αγαθή και πάντο ρήμα τελειών, άνωθεν εστι καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

Ευλόγησον Κύριε των καρπών, τούτων της αμπέλου των νέων, ότι δια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης, εις ταύτην την οριμωτά την στάσιν ελθύν ευδόγησας, ή να ή εν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνουσιν εις εφροσύνην και της προσενέγκασιν δώρον εις εξυλασμών αμαρτιών δια του ιερού και αγίου σώματος και αίματος του Χριστού, του Χριστού σου μεθού ευλογητός ή το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεθυμάστη ευτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο εντόρητο Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτομαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτομητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Αγίου ενδόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασόντερε Πουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών, Τιμοθέου Ευρύπητο Εκαλάμου, Σεργίου του Ρώσου Καλλινίκου Εδέσης, Πορφυρίου του Διουραντικού, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Τρία προβλήματα με έξι λύσεις. Πρώτο πρόβλημα. Όταν η NASA άρχισε να στέλνει αστροναύτες στο διάστημα, ανακάλυψαν πως οι στυλογράφοι δεν δουλεύανε με βαρύτητα 0, αφού η Μελάνη δεν κατέβαινε για να γράψει. Λύση πρώτη. Μετά από 6 χρόνια και 12 εκατομμύρια δολάρια, έφτιαξαν έναν στυλογράφο που δούλευε κάτω από 0 βαρύτητα, ανάποδα, μέσα στο νερό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από πολλούς βαθμούς υπό του μηδενός μέχρι τους 300 βαθμούς Κελσίου. Λύση δεύτερη. Και οι Ρώσοι τι έκαναν? Χρησιμοποίησαν μολύβια. Τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους? Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν οι θεοφόροι απόστολοι, υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι, καταλαβώντες το πανάχραντον και ζωαρχικόν σου σκήνος, εξόχως εισπάζοντο. Εδέ υπέρτατη των ουρανών δυνάμεις, συν το οικείο δεσπότη παραγενόμενη, το Θεοδόχον και ακρεφνέστατον σώμα προπέμπουση το δέη κρατούμενη, υπερκοσμίως δε προόχοντο και αοράτος ευώων τες ανωτέρες ταξιαρχίες, ιδού η παντάνασα θεόπες παραγέγονεν. Άρα τεπίλας και ταύτην υπερκοσμίως υποδέξαστε την του αενάου φωτός μητέρα. Δια ταύτης γάρι παγγενής των βρωτών σωτηρία γέγονεν, ή ατενίζειν ουκ ισχύομεν, και ταύτη άξιον γέρας απονέμην αδύνατον. Ταύτης γάρ το υπερβάλλον υπερέχει πάσαν έννοιαν, διό άχραντε Θεοτόκε, αΐ συνζωηφόρο βασιλεί και τόκο ζώσα, πρέσβευε διηνεκός, περιφρουρήσε και σώσε από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαίαν σου, την γάρ συν προστασίαν και κτήμεθα, εις τους αιώνας αγλαοφανώς μακαρίζοντες.

όλους ότι ούτε και οθείς την οποία σου πάζω, ότι κατεδίωξε ο νεκρός την ψυχή με ταπείνωση εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηρύεσαι επεμέ το πνεύμα μου νεμή ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης εν ποιήμα σου χειρών σου εμελέτου. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάν η δρόση. Ταχύ εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπτε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνους στην εισλάβων. Ακουστώ πίσω με το πρωί το έλεό σου επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν αν υπορεύσω μου ότι προσέρετε ψυχή μου. Εξαιρούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγο. Δίδαξό μου το ποιήν το θέλημά σου, Εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντες στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θε. Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός. Ο έρωτη την αμαρτία του κόσμου, ελέη σου λιμά ο έρωτα αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση μόνο καθήμενο εν δεξιά του Πατρός και ελέη σου λιμά. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήτηση, μήνε γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με. Ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώσει, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, νησί ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σε να φωτίσω ψώματα φως. Παρά την ομπέλε όσο της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, να μαρτύ του συλλαχθήν εμάς.

0: και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνω των αιώνων, φως εκοντός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, των δημάσου ανθρώπους και διε την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε πνεύματος Αγίου και Μαρίες παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε περί μόνο υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιώντε, του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεστην αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ εν μυστικός λαβών εν γνώση εν της κινητού Ιωσήφ σου διεπέστη ο σώματος λέγον τη επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάστος ουρανός σου ορίτεν αλλιώτος όλος εν σίον και βλέπον εν μήτρα σου λαβών τα δούλου μορφήν. Εξίστα με κραυγάζον σι χαίρε νύμφια νύμφε φταί.
0: Χαίρε νύμφια νύμφε φταί, υπεραγία
1: Άγγελος του Χριστά του ουρανόθεν επέφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκο το
1: Άγγελος του Χριστά του ουρανόθεν επέφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκο το
1: Άγγελος του Χριστά του ουρανόθεν επέφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε και συνδύο σωμάτου φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε. Εξίστα το και ίστα το κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση γερά εκλάμψη, χαίρε δύση γερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον στις φωνής της παράδεκτον την ψυχή φαίνεται, ασπόργαρ συλλήψω στην κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια,
0: Αλληλούια.
1: Γνώση να άγνωστον γνών, η παρθένα ζητούσε εγώ, είσαι προς τον λειτουργούντα εκλαγών αναγνών. Υιόν, πώς εστί δεχθήν αδυνατόν λέξον, μη προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτων. Χαίρε βουλής απαρήτου μίστης, χαίρε σιγής δεμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτοκεφάλαιων, χαίρε κλίμαξε πουράνια δύης κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα η μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλτων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλτων τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο υπεσχίας εν τότε προσήλυψη επιρογάμα. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξεν ειδίν άπαστης θέλης θερής σωτηρίαν το ψάλι μου τους αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έκουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκο. Χαίρε βλαστό μράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής συμμονοφίουσα. Χαίρε άρωρα βλαστάνους εφορίαν κτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάους ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε τη λιμώνα της τρεφής αναθάλης, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τη μία με, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν εκολογισμόν αμφιβόλων ο σόφρον Ιωσή φεταράκτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεν τε μαθώνοντες τη σύλληψη. Εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνώντων την ένσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούς του τον ασαμνών άμωμον εν τη γαστριμαρίας βοσκηθέντα οι νυμνώντες ύπτων. Χαίρε έμνο και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συνεγάλετε τη γη, χαιρεότητα επίγεια συμφορεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον φάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος νόρι.

0: ο Θεοάδης χαιρετήσεν εδυθυμέν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι του ακολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εφάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένων, τον πλάσαντα χείλη τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδι του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν ένα πάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρων λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάμψασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυγες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντες των Ηρώδινος λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψος εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα τάφτη σωτήρ μη εν εγκαντάς την ισχύνη πέπτω και νητού των δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρνε στήλο οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, λατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε Ξυζραημέλ και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλον του Σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος επεδόθησος βρέφος αυτόν. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράζων, αλληλούια. Ναι, αν έδειξε κτίσεν εμφανίσεις ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρβλαστη σας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθορον είναι το θαύμα βλέπον της ημνήσουμεν αυτιβόντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμνουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξωτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσιόμενοι που σκέφονται πολλοί. Χαίρε και φορούσα εδών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεως πρωτήν εκμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα παοφανικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόπων ειδώντας, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νου της ουρανών μεταθέντες. Δια του το γάρο υψηλός Θεός επιγείς, εφάνεται ποινός άνθρωπος βουλόμενος. Ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείμουν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε αυτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε δίς ελήθη παράβασης, χαίρε δίς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη, το μέγα της εις εν ανθρωπίσως έργων των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνος ορώμεν επίσης η Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τα κινήσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι μωράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι μωράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διεσπόσεν, χαίρε των Αλιέων τας Αιγίνας πληρούσαν, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσαν, χαίρε πολλούσαν γνώση φωτίζουσαν, χαίρε ολκάν στο θελόντον σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτερ.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτερ.
0: Σώσε θέλουν τον κόσμο, τον όλον κοσμήτωρο προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθεν. Και επιμείνει πάρχονος Θεός, δι' ημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτώμιον καλέσασος Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεότο και παρθένε και πάντων των εις εύρους τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές επί της άχραντε, η γη σας εν Δημήτρας και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σιγαράνε γέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σιγαρένου θέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε το φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρουν ινφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών ινφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτες συνεκτείνεσθες πέβδουν το πλήθ των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γαρτυψάμω δάσαν προσφερομέν σε βασιλεφάγιε, που δεν τέλουμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη συμβοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανής ανορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώστε εκείν άπαντας, αυγή των ον φωτίουσα καραυγίδε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοη του ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντί, τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφω τον ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσεις οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πως τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόχε, εν της ήγαρικής σας γαστρίου συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξεν, βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κυβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρθητον Τείχος, χαίρε Δίησε Γύρον Τετρόπαια, χαίρε Δίησε Εχθρή Καταπίπτωση, χαίρε Χρωτός του Αιμοθεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοδοκή σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων

0: Αγία Θεότητα και σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε Μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων, Αγιότατων Λόγων, δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του συμβόντας. Αλληλούια.
2: Άξιονες την ως αληθώς μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρων των χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτου το όνομά σου, θέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ναύρ των ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές του δόξων Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδος σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, εδώ κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλανος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών του σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μερόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόσασε το λάσον. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τους ενίας κάθαρον. Και ρίσε εμάς από πάσης λήψεως καρδούν του δίνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φορούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αγνωσίου του δόξης, ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρων χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτων στην σεραφείμ, την αδιαφθόρων θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Άσπηλε, αμόλυτε, άφθορε, άχρατε, αγνή, παρθένε, Θεόν, υπε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, την παραδόξου και η ίση ενώσασα, και την αποστή σαν φύση του γέννης ημών, της ουρανή η συνάψασα, για τον απληκτισμένο μόνη ελπής και τον πολεμουμένων βοήθεια, η έτοιμη αντίληψη στον εισέχος τρεχόνων και πάνω των χριστιανών των καταφύγιων, μη δελήξε με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρήτητο της μης και λόγης και πράξης μου, όλων εμ' αυτόν αχριώσατα και τι των ειδονών του βίου αθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς ο φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπος σπλαχνίζεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών κυλαίων των σφερουμένης ιδέησιν και το σώνιον και ημών δεσπότη και Κύριον και μητρική σου παρουσία χρωμένη της όπισον ή να ανοίξει αμήτα την άλβα σπλάγμα της αυτοκαθόλυτος και παρουδόμου τα ναρούδα θέσματα επιστρέψει με προσμετάνιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον να δείξουμε και πάρει σώμη Αγίος ελεήμων και συμπαθές και φυλάδευτος εν μέν το παρότι βίο θερμή προστάτης και βοηθός θα ήταν εναντίον εφόντου από τη χείλουσα και από σωτηρία καταδικούσα με. Και τον καιρό την εξόδου μου, την αθία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σιουγιού και θεών ημών κλειωνόμεν με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη με δέσπινά μου περαγία Θεοτόκη, γιατί εσεί με αισθητέ και αντιλήψεω, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σιού, του κυρίου και Θεού και στο δύο Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν τον άκου αυτό πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιού αυτού πνεύματι, νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αι πάρθουν ευλογημένοι Θεοτόκη, προσάγαγε την ημετέρνα προσεκμή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχά σημών. Η ελπίς μου πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιου, Τριάς, Αγία Δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου, εσένα τη θυμημήτερ του Θεού, φυλαξών με υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
1: Ο ενδοόρη του Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός θεσιμώντας πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα, Αγίας αυτομητρός της Θεολογούσης του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, Πατρός ημών, Σημεών Ιερού Μονάχου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσως των εχμαλώτων, υπέρ των εμφαλάσσι καλοσπλεόντων, υπέρ των εναστενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ως κειμένων και επανταχούρ.
2: Ο Θεός συγχωρείς και αναπαύσε αυτούς εν τα ειδίκια αναπαύονται, ημάς δε ελέησε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Διευκόλου Αγίων Πατέρων.

δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσω. Αναβαλώμενο φω ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών, ο σίδερην, ο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ο τυθή νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή, ου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιν των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξαποστένων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνεγροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτά στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ της γης και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρια του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος έσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφρης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότω και γίνεται ανοίξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμην το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και ει μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω όν έπλασα εμπέζει αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχυρον

της εξόδου το ανάγνωσμα. Είπε Κύριος προς Μωυσήν, ανάβηθη πρόσμη στο όρος και στήθη εκεί και δώσωση τα πηξία τα λίθινα των νόμων και τα εντολάς, ας έγραψα νομοθετήσε αυτής. Και Αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παριστικός αυτό ανέβησαν επί το όρος του Θεού και της πρεσβυτέρης είπεν, ησυχάσατε αυτού έως αν επιστρέψουμε προς ημάς. Και ιδού Ααρών και Ορ με θυμών εάν την συμβεί κρίσης προσπορευέστοσαν αυτής. Και ανέβη Μωυσής εις το όρος και κάλυψε την εφέλη το όρος και κατέβη δόξα του Θεού επί το όρος το Σινά και κάλυψαν αυτό η εφέλη εξ ημέρας. Και κάλεσε Κύριος τον Μωυσήν την ημέρα την εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγον επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Και εισήλθε Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη στο όρος. Και είναι εκεί εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Της εξόδου το ανάγνωσμα. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο ως εις ήτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλων και απελίετο εις την παρεμβολή. Ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβή νέος ούκ εξεπορεύωτο εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδού σύ μη λέγεις ανάγαγε των λαών τούτων. Σύ δε ούκ εδήλωσάς μη ον συναποστελείς με τεμού. Σύ δε μη είπας, είδασε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή. Ήουν ήρικα χάριν εναντίον σου εμφάνισόν σε αυτόν γνωστός ή να είδωσε όπως αν ο ευρικός χάριν ενώπιόν σου και είναι αγνώ ότι λαό σου το έθνος το μέγα τούτο. Και λέγει αυτό Κύριος, εγώ αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσω σε και είπε προς αυτόν, η μισή αυτό συμπορεύει με θυμόν, μη με αναγάγεις εντέθεν. Και πώς γνωστόν έστε αληθώς ότι έβρικα χάριν παρασύ εγώ τε και ο λαός σου, αλλά ή συμπορευωμένου σου με θυμόν και ενδοξαστήσω με εγώ τε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη όσα αν επί της γης εστίν. Είπεν δε Κύριος προς Μωυσήν, και τούτον σοι των λόγων όν ήρικας ποιήσω, έβρικας γάρ χάριν ενώπιον εμού και είδασε παραπάντας. Και λέγει Μωυσής, δείξον μη την σε αυτού δόξαν. Και είπεν, εγώ παρελεύσομαι πρώτερό σου τη δόξη μου και καλέσω το όνομά μου και καλέσω το ονόματί μου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω όναν ελεώ και εκτιρήσω όναν εκτήρω. Και είπεν, ούδιν είσαι ειδίν το πρόσωπό μου, ούγαρ μη ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας. Η νίκαδαν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε εις οπίν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω. Και αφελώ τη χείρα μου και τότε όψη τα οπίσω μου το δε πρόσωπό μου ούκ οφθήσετε εσύ. Και ορθρίσας Μωυσής το πρωί ανέβη εις το όρος το Σινά καθά συνέταξεν αυτό ο Κύριος. Και κατέβη Κύριος εν εφέλη και παρέστη αυτό εκεί και εκάλεσε το ονόματι Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Και σπεύσας Μωυσής κύψας επί την γη προσεκίνησε το Κυρίο. Βασιλείων τρίτης το ανάγνωσμα. Εν τες ημέρες εκείνες έρχεται Ηλιού εις Βηρσαβέ ή εστί του Ιούδα και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί. Και αυτός επορεύθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας και ήλθε και κάθισε υποκάτω αρκεύθου και κοιμήθηκε ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν. Και ιδού της ύψατο αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη φάγε και πήε και επέβλεψεν Ηλιού και ιδού προς κεφαλής αυτού εγκριθίας ολυρίτης και καμψάκης ύδατος
και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψε σε κοιμήθη. Και επέστρεψε ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα του αυτού και είπεν αυτό. Ανάστηθη και φάγε και πήε ότι πολύ από σου η οδός. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επορεύθεν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύχτας έως όρους Χορίβ. Και εισήλθεν εκεί εις το σπήλαιον και κατέλησεν εκεί. Και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπε αυτό Κύριος, εξελεύσει και στήσει εν το όρι ενώπιον Κυρίου. Και ειδού Κύριος παρελεύσεται και πνεύμα μέγα κρατεών διαλύων όρι και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου. Ουκ εν το πνεύματι Κύριος και μετά το πνεύμα σεισμός. Ουκ εν το σεισμό Κύριος και μετά τον σεισμόν πυρ. Ουκ εν το πυρί Κύριος. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Και γένετος οίκους εν ηλιού, επεκάλυψε το πρόσωπο αυτού εν τη μιλωτή αυτού και εξήρθε και έστει παρά το σπήλαιον. Και είπε Κύριος προς αυτόν, πορεύου και ανάστρεφε εις την οδόν σου και ήξεις εις οδόν ερήμου Δαμασκού. Και χρήσεις τον Ελισέ, Ιών Σαφάτ, αντί σου,

0: Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εντυνόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως, του αηδήμου κτήτερος της ιεράς μονης τάχτης, του πατρός και καθηγουμένου ημών.

0: την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κυριέ.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των

κατάπεμψον εθιμάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράντου δεστήνης ημών, Θεοτόπου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίου Ενδόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και

Εικόν διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης Πυρίδωνος Τριμηθούντος Νίκονος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νεοκεσαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά,

Άγνωστο μάρτυρος και αρχιδιακόν Στεφάνο, των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Κύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Σταυματουργού, Αρτεμίου και Προκοπίου, των Ιερών Μαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου, Καραλάμπους Ελευθερίου, Γρηγορίου του Πέμπτου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου, του Χρίου Σάββα, του Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Χριστοδούλου του Ενπάτμα, Θανασίου του Ενάθου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Χώρου ημών, των Αγίων και

και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων.

επιφυλάξεως, κατεβοδόσεως συγχωρήσεως και εφέσεων αρτίων πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφτης, των δούλων σου σωτηρίου, αναγνώστου δοκιμού μοναχού, σωτηρίου, σωτηρίου, Ελένης Αθανασίου,

ακράντου δεσποινης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Θεολογούσης, την άμην τιμίου και ζώου Ποιού Σταυρού, προστασίες του Αγίου εν δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, και πασών των εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου και τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σιμεών

και πάντων σου τον Αγίον. Ηγετεύμεν σε μόνε πολυελέη Κύριε, επάγουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς, επρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών, γνώρισε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον εφ' ημών πάντα εχθρών και πολέμιον, κρίνεσον ημών την ζωή σου.

Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, ο Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεση τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα, και άφησε μη τα θελήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τις οφλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.

0: Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα
1: του. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην, ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η έννηση αυτού εν το στόματί μου, εν το Κυρίο επενεθίστη η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν, μεγαλύνε τον Κύριο συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκπασώ το θλίψεόν με ρίσαντό με. Προσέρθετε προς αυτό και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυθεί. Ούτως ο πτώχος και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασώ το θλίψεόν αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο το φοβμένο αυτόν και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού. Και στη στέρημα της φοβού.

0: Κυρία, πάντοτε νικαία είτε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Που εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, ομιλίες στην σεπτή μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού,

0: Εκείνο τον καιρό παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε όρος υψηλό ιδιαιτέρως και μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους και το πρόσωπό τους έλαμψε σαν ο ήλιος. Ιδού τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας αδελφή, ημέρα θεία και νέα και αίδιος που δε μετρείται με διαστήματα, δεν αυξομειώνεται, δεν διακόπτεται από νύχτα, διότι είναι η μέρα του ηλίου της δικαιοσύνης, στον οποίο δεν υπάρχει παραλλαγή ή σκιά μετατροπής. Αυτός ο ήλιος, αφότι με ευδοκία του Πατρός και συνέργεια του Αγίου Πνεύματος, έλαμψε φιλανθρώπος επάνω μας και μας εξήγαγε από το σκότος στο θαυμαστό του φως, συνεχίζει να λάμπει επάνω από τα κεφάλια διαπαντός ως άδυτος ήλιος. Σαν ήλιος της δικαιοσύνης και της αληθείας, δεν ανέχεται να φέγγει και να επιγεινώσκεται ακριβώς από εκείνους που μετέρχονται το ψεύδος και υψώνουν την αδικία με τα λόγια ή την επιδεικνύουν με τα έργα. Αλλά εμφανίζεται στους εργάτες της δικαιοσύνης και στους εραστάς της αληθείας και πιστεύεται από αυτούς και τους εφραίνει με τις ακτινοβολίες του. Και αυτό είναι εκείνο που λέγει η Γραφή, «Φως ανέτειλες τον δίκαιο και η σύζυγός του εφροσύνη». Γι' αυτό και ο ψαλμωδός προφήτης ψάλλει προς τον Θεό, «Το θαβόρ και ο ερμόν αγαλλιώνται στο όνομά σου», προγράφοντας την εφροσύνη που γεννήθηκε αργότερα στο όρος από την έλαμψη εκείνη στους ειδώντας. Ο δε Ισαΐας λέει, «Να λύσεις κάθε δεσμό αδικίας, να διαλύσεις τους δεσμούς των σκληρών ζυγών, να αφήσεις ελεύθερος τους καταδυναστευομένους και να διασπάς κάθε άδικη συμφωνία». Έπειτα τι λέγει, «Τότε θα ξεχυθεί το φως σου σαν η ευγή και θα ανατείλουν γρήγορα τα ημάτια σου και θα προπορεύεται εμπρός σου η δικαιοσύνη σου και η δόξα του Θεού θα είναι οπισθοφυλακή σου». Και πάλι, «Αν αφαιρέσεις από το μέσο σου τον ζυγό και την ονειδιστική χειρονομία και τον κακόβουλο λόγο και δώσεις τον πεινασμένο άρτο από την ψυχή σου και χορτάσεις ψυχή ταπεινωμένη, τότε στο σκότος θα ανατείλει το φως σου και το σκότος σου θα γίνει σαν μεσημβρία. Διότι τους καθιστά και αυτούς άλλους ηλίους, στους οποίους θα επιλάμψει λαμπρός ο ήλιος αυτός». Ας αποβάλουμε λοιπόν, αδελφοί, τα έργα του σκότους και ας εκτελέσουμε τα έργα του φωτός, ώστε όχι μόνο να περιπατήσουμε σαν σε τέτοια ημέρα ευσχημόνος, αλλά και να γίνουμε ιοί της ημέρας και εμπρός ας ανεβούμε στο όρος όπου έλαμψε ο Χριστός για να ειδούμε τα εκεί πράγματα. Μάλλον δε αφού είμαστε τέτοιοι και έχουμε γίνει άξιοι τέτοιες ημέρες, θα μας ανεβάσει τον κατάλληλο καιρό ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Τώρα εντείνατε και ανυψώσετε το όμα της διανοίας προς το φως του Ευαγγελικού Κηρύγματος, ώστε επιτέλους να μεταμορφωθείτε με την ανακαίνιση του νου σας και έτσι αποκτώντας την αποάνω Θεία Έγκλη να γίνετε σύμμορφοι με το ομοίωμα της δόξης του Κυρίου, του οποίου το πρόσωπο έλαμψε σήμερα επάνω στο όρος σαν ο ήλιος. Πώς σαν ο ήλιος? Κάποτε το ηλιακό του το φως δεν βρισκόταν στο δίσκο τούτο σαν σκεύος, διότι το μεν φως είναι πρωτογεννημένο, το δε δίσκο παρήγαγε την τετάρτη ημέρα αυτός που δημιούργησε τα πάντα, οπότε άναψε σε αυτόν το φως και έτσι τον κατέστησε φωστήρα, ημεροποιό και συγχρόνως ημεροφανή. Έτσι λοιπόν κάποτε και το φως της θεότητος δεν βρισκόταν στο σώμα του Χριστού ως σκεύος, διότι εκείνο μεν είναι προάναρχο, το δε πρόσλημα, το οποίο προσέλαβε από εμάς ο Υιός του Θεού, παρήχθη για μας τώρα ύστερα, οπότε έλαβε μέσα του το πλήρωμα της θεότητος και έτσι παρουσιάστηκε ως φωστήρ Θεοποιός και συγχρόνως Θεοφεγγής. Έτσι έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού σαν ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το φως. Ο δε Μάρκος λέγει ότι έγιναν στυλπνά και λευκά σαν χιόνι, τέτοια που δεν μπορεί να λευκάνει γναφέψ επί της γης. Ελαμπρήθηκαν λοιπόν με το ίδιο φως και το προσκυνητό εκείνο σώμα του Χριστού και τα ενδύματα, αλλά όχι εξίσου, διότι το μεν πρόσωπό του έλαμψε σαν ο ήλιος, τα δε ενδύματά του ως εγγίζοντας το σώμα εκείνου έγιναν φωτεινά και έδειξε με αυτά ποιες είναι οι στολές της δόξης που θα φορέσουν κατά τον μέλλοντα αιώνα όσοι προσεγγίζουν στο Θεό και ποια είναι τα ενδύματα της αναμαρτησίας, τα οποία όταν απέβαλε ο Αδάμ λόγω της παραβάσεως εφαινόταν γυμνός και αισθανόταν εντροπή. Ο Θείος Λουκάς λοιπόν λέγει το είδος του έγινε διαφορετικό και ο ηματισμός του λευκός και στρατερός, βλέποντας όλα τα εκεί τελούμενα να είναι άνευ προηγουμένου. Ο δε Μάρκος εικονίζει μεν τα ημάτια, αλλά λέγοντας ότι ήσαν στυλπνά και λευκά σαν χιόνι, έδειξε και αυτός τις εικόνες και τα παραδείγματα να υστερούν απέναντι στην θέα των ηματίων εκείνων. Πραγματικά το χιόνι είναι μεν λευκό, αλλά όχι στυλπνό, διότι έχει πάντοτε ανώμαλη την επιφάνεια, αφού ολόκληρο σύγκεται από λεπτές πομφόλιγες λόγω της μίξης του αέρος που υπάρχει μέσα τους. Όταν δηλαδή το νέφος δεν συσταθεί τελείως και δεν μπορέσει να εκβάλει τον αέρα που περιλαμβάνεται μέσα του, από τη σφοδρότητα του ψύχους πίζει και έτσι κατέρχεται αεροφόρο παρομοίως με αφρό κατά το λευκό και ανώμαλο μαζί. Αλλά και ο Πέτρος, αφού καταβγάστηκε στη διάνη από τη μακαριωτάτη εκείνη θέα και ανυψώθηκε προς θείον έρωτα και μεγαλύτερο πόθο, μη θέλοντας πλέον να αποχωριστεί από εκείνο το φως, έλεγε προς τον Κύριο «Καλό είναι να ευρισκόμαστε εδώ εμείς. Αν θέλεις, ας κατασκευάσουμε εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία», χωρίς να γνωρίζει τι λέγει, διότι δεν είχε φτάσει ακόμη ο καιρός της αποκαταστάσεως. Όταν δε έλθει ο καιρός, δεν θα χρειαστούμε χειροποίητες σκηνές. Αλλά ούτε έπρεπε να εξισώνει το δεσπότη με τους δούλους δια της ομοιότητας των σκηνών, διότι ο μέν Χριστός σαν γνήσιος Υιός είναι στους κόλπους του Πατρός, οι δε προφήτες ως γνήσιοι Υιοί του Αβραάμ θα κατοικήσουν καταλλήλως στους κόλπους του Αβραάμ. Όπως λοιπόν ο Πέτρος έλεγε τούτο χωρίς να γνωρίζει, «Ιδού φωτεινή νεφέλη τους επεσκίασε», διακόπτοντας τους λόγους του Πέτρου και δεικνύοντας ποια είναι η πρέπουσα σκηνή στον Χριστό, αλλά ποια είναι αυτή η νεφέλη και πώς ενώ ήταν φωτεινή τους επεσκίασε, μήπως είναι το απρόσιτο φως στο οποίο κατοικεί ο Θεός, το φως που ενδύεται σαν ημάτιο. Διότι λέγει «αυτός που καθιστά τα σύννεφα άμαξά του και κατέστησε το σκότος περί κάλυμά του σαν σκηνή κυκλική». Και όπως λέει ο Απόστολος, είναι ο μόνος που έχει αθανασία, που κατοικεί απρόσιτο φως, ώστε εδώ το ίδιο πράγμα είναι και φως και σκότος που από υπεροχική λαμπρότητα επισκιάζει. Όταν παρουσιάστηκε η φωτεινή νεφέλη και ήχησε η πατρική φωνή από την νεφέλη, έπεσαν, λέει, κατά πρόσωπον οι μαθητέ. Όχι εξαιτίας της φωνής, επειδή και άλλοτε ακούστηκε αυτή πολλές φορές, όχι μόνο στον Ιορδάνη, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, όταν επλησίαζε το σωτήριο πάθος. Πραγματικά, όταν ο Κύριος είπε «Πάτερ, δόξασε το όνομά σου», ήρθε λοιπόν φωνή από τον ουρανό και σε εδόξασα και πάλι θα σε δοξάσω. Και όλος μεν ο όχλος άκουσε, αλλά κανείς από αυτούς δεν έπεσε κάτω. Εδώ όχι μόνο φωνή, αλλά και αχώρητο φως εφάνηκε μαζί με τη φωνή. Ευλόγως λοιπόν οι θεοφόροι επέγνωσαν ότι για αυτόν τον λόγο, όχι για τη φωνή, αλλά για τη μετατροπή και το υπερφυές του φωτός έπεσαν οι μαθητές κατά πρόσωπο. διότι και πριν ακουστεί η φωνή ήταν φοβισμένοι, όπως λέει ο Μάρκος, βέβαια από εκείνη την επιφάνεια. Αλλά όταν με όλα τα παρόμοια αναφανεί το φως εκείνο, το θείο και υπερφιές και άκτιστο, τι παθαίνουν πάλι οι με υπερβολική επιδιδόμενοι στην εξωτερική και βιωτική παιδεία και μη δυνάμενοι να γνωρίσουν τα του πνεύματος. Οι διατηνόμενοι λοιπόν ότι η δόξα αυτή είναι ουσία, θα υπούν ότι η ίδια είναι η ουσία και του Θεού και των Αγγέλων, πράγμα που προσυδειάζει στην έσχατη ασέβεια. Μετέχουν λοιπόν αυτής της δόξης και βασιλείας όχι μόνο οι άγγελοι, αλλά και οι μεταξύ των ανθρώπων Άγιοι. Αλλά ο μεν Πατήρ και ο Υιός έχουν αυτή τη δόξα και τη βασιλεία φυσικώς, οι δε Άγιοι Άγγελοι και άνθρωποι την αποκτούν κατά χάρη, δεχόμενοι από εκεί την έλαμψη. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας εμφανιστέντες μαζί τους σε αυτήν τη δόξα, τούτου ακριβώς μας παρέστησαν. Ο Μωυσής μάλιστα εφάνηκε ότι είναι κοινωνός της θεϊκής δόξας, όχι μόνο τώρα επάνω στο Θαβόριο, αλλά και τότε που τόσο πολύ εδοξάστηκε στο πρόσωπο, ώστε να μην μπορούν να ατενίζουν προς αυτόν οι ιοί του Ισραήλ. Και τούτο παριστάνει αυτός που λέγει ότι ο Μωυσής εδέχθηκε στο θνητό πρόσωπο την αθάνατη δόξα του Πατρός. Και εκείνος που αντίπε στον Ευνόμιο, επειδή ισχυρίστηκε ότι η δόξα του Παντοκράτρος είναι αμετάδοτη φως προς τον Υιό, ότι ακόμη κι αν ήταν περί του Μωυσέως ο λόγος, ούτε τότε δεν θα υπέφερε τέτοιον λόγο. Ας παρατηρούμε λοιπόν, αδελφοί, με τους εσωτερικούς οφθαλμούς το μεγάλο τούτο θαύμα, θέαμα, την φύση μας που συμβιώνει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητος. Και αφού αποβάλουμε τους δερματίνους χιτώνες που λόγω της παραβάσεως έχουμε ενδυθεί, τα γεώδη και σαρκικά φρονήματα δηλαδή, ας σταθούμε σε Αγία Γη, αποδεικνύοντας ο καθένας Αγία την γη του, δία της αρετής και της ανατάσσεως προς τον Θεό, έτσι ώστε να λάβουμε παρησία όταν ο Θεός επιδημεί σε φως και προστρέχοντας να φωτιστούμε και φωτιζόμενοι να συμβιώσουμε αιωνίως προς δόξα της Τρισήλιας και μοναρχικότητα της λαμπρότητος, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνεις εν θρυφοντές με, πολλοί επανίσθεται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκές τη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μου από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστε, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάντεξες πάντα στους εθνεοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέντυψας. Ο Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου.
2: Господи, да не ярости Твоя обличишь меня, нежели гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твои он взвошил во мне и утвердился на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти мы от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое привзу душу главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, посмердевши и согнишь рану мою от лица безумия моего. Пострадав и спекокся до конца, весь день светлый хожда, я куля две моя наполнившись поругани, и несть исцеление плоти моей, озлоблен бы и смирился до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаись, сердце мое смятесь, остави меня сила моя, и светочию мой Твой не со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нужда все ищущие душу мою, ищущие злаю мне главу суетную, и льстивным весь день получалось. Аз же я по глух не слышу, яконе мне отверзают уст своих, я бых яко человек не слышай, и не имым уст всех своих увлечений, яко на тебя, Господи, уповах, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует мись вразимой, и внегда подвижайтесь ногам моим, намя вели речи ваша, яко вас на раны готов, и болезнь моя предо мною слыну. Яко беззаконие мое вас возвещу, и попекусь о гресе мое, грози же мои живут, и укрепишься паче меня, и умножишься ненавидящие мя без правды, воздающие мя зла и возблагая богах у мя, за не гоня к благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, помни в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, помни в помощь мою, Господи, спасение моего.
1: Ο Θεός, ο Θεός μου προσεωρθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώστης άρξου μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν του Αγίου όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρες μου. Ως εξθέατος και ποιότητες εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους εν έστω στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι αγενή της βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί οι θεοί μάρτυρες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύριας Ρομφαίας, με ερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευθρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήον εν αυτό, ότι είναι φράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι αγενή της βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Η μηνύ πρίσνη во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего во дне возвах и в нощи пред Тобой, да внедет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнился зол душа моя, и живот мой аду приблизился, привменен мы снисходящими в ров, мых яко человек без помощи в метру свободе, яко язви не спящие во гроб, их же не поминулся к тому, и те от руки Твоей отриновения больше, положи себя в рою преисподней, темных и сеней смертных, на мне вытвердись и ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя, ударились и знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан мых и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты, возва к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя. Вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть мас, и в трудех от юности моя воздержись и смирись, изнемогу. На мне придошь гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня. Обыдоши меня повода, весь день одержаши меня в купе, удалились от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвав и нощи пред Тобою, да внедет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое, молению моему.
1: Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσης της αδοποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης της ανομίας σου, τον ιόμινον πάσης της νόσου, τον λυτρούμενον εκφοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, δικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ υστέρος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τες ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέκουσιν ανατολέαποδισμόν, εμάκριν αφημών της ανομίας ημών, καθώς ικτήρι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται δι' των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
2: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, явиди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири весь землю животную, посадил меня из темных, яко мертвый век, и уныло мне дух мой, во мне смейтесь и сердце мое, помянув не древний, поучихся о всех делях Твоих, творений руку Твою поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподобуйся нисходящему рог. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твоя, ко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как Тебе взял душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, и Ты, и Бог мой, Дух Твой благий доставит меня на землю право, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правдою Твоей изведешь в печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь и вся служающие души мои, я к вас раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суть с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суть с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю право. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже.

0: ευλαβίας και φόβου Θεού, εις όμως δυνατόν Κυρίου δεηθώμου.
1: Κυρία ελεήσεων,
0: Σημεών, Ιεγονάω, Πρωθυμίου, Πρεσβυτερίου της Ιησού Χριστώ, Διακονίας, Παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου Δεϊθόμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάσης εξουσίας και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Αγίας Μανιστάτης, Πασίσιμανης Πόλεως, Χώρας και των Πίστη, Υπούντων εν αυτές,

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστόν Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε. Πρέπει
0: σύ, πασαδόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: και Αγίο Πνεύμα Του.
1: Και γίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σύ, Κύριε, έλπισα μη κατασχυνθήν εις τον αιώνα εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και ξελούμε. Κλείνον προς με το ούς και σώσομαι. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσεμαι. Ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εισύ. Ο Θεός μου ρίσαμε χειρός αμαρτωλού, ακυρός παρανομούντος και αδικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, ελπίς μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην από γαστρός εκκυλίας μητρός μου. Σύ μου εις και παστής εν σύ ύμνησής μου διαπαντός. Ως η τέρας εγεννήθη πολλής και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθείτο το στόμα με ενέσεις όπως υμνήσω την δόξα σου όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος εν τεκλείπει την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου βουλεύσατε επί το αυτό. Λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν ότι ο καις συνοριόμενος. Ο Θεός μου μακρύνει σε βαβείο, ο Θεός μου στη βοηθειά μου πρόσχες.
0: Εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστουσαν εσχύνουν και εντροπήν ζητούνται στα γακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ έπισε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγείλει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνουν γραμματείας. Εισελεύσουμε εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε, εμνηστήσουμε της δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου, άε διδαξάς με κνωτός μου και μέχρι τον ίνα απαγγελώ τα θυμασιά σου. Και έως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου, εγκαταλείπεις με έως αν απαγγείτε τον βραχίον άνω στη γενεά πάστη ερχομένη. Δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον υψίστονα επίσης μεγαλεία ο Θεός της ομοιώσει. Όσα σε διξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψα σε ζωοποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοιγαγές με. Επλεώνασες επεμέτρης μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρακαλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλι ανοιγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση λαϊς Κύριε εν σκεύεση ψάλμου την αληθιάν σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσου εν τα χείλη μου όταν ψάλωσή και η ψυχή μου είναι λυτρώσου. Έτιδε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει την δικαιοσύνη σου όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει νίζητούτε στα κακάμι.
1: Ο Θεός το κρίμα στο βασιλείο δώσ' και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει των λαών σε δικαιοσύνη και τους φτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρια ειρήνη των λαών και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους φτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήντων και ταπεινών συγκοφάντη. Και συμπαραμένει το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόγων και ως εισταγών ιστάζουσα επί την κήν. Ανατελείεται σ' ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσιος θαλάσσης και από ταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται Αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαββά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα των πτωχών εκδυνάστου και πένιτα όχι υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πένιτον σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετας ψυχάς αυτών και έτοιμον το όρμα αυτό ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα ευλογήσουν αυτών. Έστε στήριγμεν τη γη επάκρου των ωραίων. Υπεραρθήσετε υπέρ του Λίβανο καρπός αυτού και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όρμα αυτού ευλογημένου εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσε της δόξης αυτού πάσα η γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην, ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέστη καρδία. Εμού δε παραμικρώνες αλέθησαν οι πόδες παρολίγων εξεχήφτα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειναν άνευση εν το θανάτο αυτόν και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτόν, εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ και μετά ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικία και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών διήλθωσαν εις διάθεση καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανό το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός και ή έστι γνώση εν το υψίστο ιδού ούτι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου και είπα άρα ματέως εδικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώοις τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχος μου εις τας πρωίας και έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου η συνθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτου, τούτο κόπος εστίν ενώπιόν μου έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριο του Θεού και συνώ εις τα έσκατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών. Οσύ εν ύπνο εξηγερωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνων, κτηνώδησε γεννήθη παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου, εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και μεταδόξεις προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός στον αιώνα, ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου, απολούνται. Εξολόθρευσες πάντα τα πορνεύοντα από σου. Εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου. Το εξαγγείλε με πάσα στα σενέσεις σου εν τες πύλες της ηγατρώσιών. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου. Μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, ο κατεσκήνωσε εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και ενεκαυχήσαν το ημισούντες εν μέσω της εορτής σου, ένθεντο τα σημεία αυτών σημεία κι ουκ έγνωσαν, ως εις την έξοδον υπεράνω, ως εδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εν πελέγη και λαξευτηρίο εκατέραξαν αυτήν, εν επήρησαν εν πυρή το αγιαστήριό σου εις την υγιήν, ευεβήλωσαν το σκήνομα το όνοματό σου, είπον εν την καρδία αυτών εις συγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσομαι πάστα σε ορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενή ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, ηνατί αποστρέφεις την χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσει μόν προαιώνων, εργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα, συ συνέτριψας τις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, συ συνέθλασσας την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της εθίωψη, συ διέριξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς η θάμ, συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύξ, συ κατηρτής ο φαύσιν και ήλιον, συ επίσας πάντα τα ωραία της γης θέρος και αέρ, συ έπλασες αυτά. Μνήστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριο και λαός άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσ' τη θηρίης ψυχήν εξομολογουμένην σοι. Των ψυχών των πενήντων σου μη επιλάθη εις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφείτε ότι ταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίρνεις εν έσουση το όνομά σου, ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστη τον ονειδισμό σου, τον υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογηθώ με θάση ο Θεός, εξομολογηθώ με θάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμασιά σου. Όταν λάβω καιρό, εγώ ευθύτητας κρινώ. Ετάκι η γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί, εγώ εστερέωσα τους θύλους αυτής. Είπα τις παρανομούσε, μη παρανομείτε και τις αμαρτάνωσε, μη ύψουτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά το Θεό αδικία. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δεσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ούτε ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον χείρι Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος.

0: εφεύρουν ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου της χερσήν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβουκώτες της ήπης. Συ φοβερός ή και τι αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οίκου της ασκρίση, γη εφοβήθηκε εισήχασεν τα αναστήνη εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντες τους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογησωτέσι και εγκατάλειμον ενθυμίου εορτάσισι, εύξαστε και απότε Κυρίο το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού εις ειδώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γης. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα φωνή μου προς το Θεό και προς έσκυνη. Εν ημέρα θλιψεώς μου των Θεών εξεζήτησα, τέσχερσή μου νυκτός εναντίον αυτού και κυπατήθην, απεινή να το παρακληθήν η ψυχή μου. Εμνήσθην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέχθησα και λίγο ψύχησε το πνεύμα μου. Προκαταλάβοντο εφύλακασί οφθαλμή μου εταράχθην και κελάλησα. Διολογησά μην ημέρας αρχαίας και τ' αιώνια εμνήσθην και μελέτησα. Νυκτός με τις καρδίες μου δολέσκουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόστε Κύριος και προστήσει το ευδοκίσει έτη, ή εις τέλος το έλος αυτού αποκόψε από γενεά στις γενεά, ή υπελίστε του εκτηρήσει ο Θεός, ή συνέξιν τη οργή αυτού τους εκτριμούς αυτού, και είπα, νυν ηρξάμιν αυτή η ελίωση της δεξιάς του υψίστου, εμνήσθην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσουμε από τις αρχές των θαυμασίων σου, και με ρεθίσω εν πάς της έλλειψη και της επιτηρεύμασής σου δελεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, της Θεός Μέγασος, ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο οποίον θαυμάσια. Εγνώρισε της βλαής τη δύναμή σου, ερυτρώσε το βραχιονήν σου, το λαό σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδα το Θεός, είδος αν σε είδα τα και εφοβήθησαν, ταράχθησαν άβυση. Πλήθος ήχους υδάτων φωνήν έδωκαν νεφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντίσουν τροχό, έφαναν οι αστραπές σου τι οικουμένες αλεύθη και έντρομος εγινήθη η γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και τρίβους σου ενίδεση πολλής και τα ήχους σου γνωστήσονται. Οδήγησα στους πρόβατα των λαών σου, εν χειρί μου Ιησύ και Άρων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε Ελέησον, ο Θεός της Ιχάρης, της Παναγίας Αχράων, υπερευλογημένης ενδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθενωμαρίες, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους και πάσε τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νίκη και σώνας τον αιώνων. Αμήν.

0: εξαίσθησα. Ο τότε τούτη στο φως σου λάμψας, φώτισον τα ψυχά σημών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
2: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προσέχετε λαός μου, τον νόμο μου, κλείνετε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές στο στόμα μου, φθέξω.

0: προβλήματα απαρχής, όσα ακούσαμε και έγνομε αυτά και πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκα κρύβει από τον τέκλον αυτών εις γενεάν εταίραν, απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κύριου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε, και ανέστησε μαρτύρων εν Ιακώβ και νόμων έθετο εν την Ισραήλ. Όσα είναι τήλατο της πατράς ημών του γνωρίζει αυτά της εις αυτών, όπως αγνώ γενεά εταίρα οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της εις αυτών, δυναθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών γενεά σχολιά και παραπικραίνουσα, γενεά ήτης ούκα τύφθεν την καρδία αυτής και ούκα επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις εστράφησαν εν μέρα πολέμου, ούκα φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθων των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού όν έδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, να επίησε θαυμάσια εν τη γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασπών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ. Και εξήγαγεν είδωρο εκ πέτρας και κατήγαγεν εις ποταμούς ύδατα. Και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκραναν τον ύψιστο έναν ύδρο. Και εξεπήρασαν τον Θεόν τις καρδίες αυτών, του έτησε βρώματα τις ψυχές αυτών. Και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζα εν ερήμο. Επί επάταξε πέτρα και ερήσαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτων δυνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζα το λαό αυτού. Δια του το οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν το Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλεση περάνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτων ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισητισμόν απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρε νότων εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν, σάρκας και ως άμμων θαλασσών πετεινά πτέρωτα και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ούκ εστερήθησαν από τις επιθυμίες αυτών. Έτη της βρόσεως σούσισε το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη από αυτούς και απέκτηνε τις πλήωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάσης του της ήμαρτων έτη και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητα η μέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφων και όρθιζον προς τον Θεόν και εμνήθησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτό και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό. Η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετ' αυτού δε επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί νυχτήριμον και ηλάσκεται τις αμαρτίες αυτών και ου διαφθερεί και πληθυνεί του αποστρέψε των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και εμνήστε ότι σάρξης η πνεύμα πορευόμενο και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο. Και επέστρεψαν και επήρεσαν τον Θεό και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν. Και ούκε μνήσαν τη χειρό αυτού ημέρα τη ελυτρώσαντα αυτού εκ χειρό λίβοντο. Ω έθετο εν Αιγύπτου τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεω. Και μετέστρεψαν εις αίμα του ποταμού αυτών και τα οβρήματα αυτών όπω μη πίωση. Εξαπέστειλεν εις αυτού κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτού και βάτραχον και διεύθυρεν αυτού. Και έδωκε τη ερησίβη του καρπού αυτών και του πόνου αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνε χαλάζει την άμπελον αυτών και το ψυκαμίνου αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδοκε εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειλε εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ουκ εφύσατο από θανάτων ψυχών αυτών. Και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου απαρχή παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση χάμου. Και απήρεν ως πρόβατο των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνων εν ερήμου και οδήγησεν αυτούς επελπίδη και ούκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτου έκτισα το η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησεν αυτούς εν σκηνή ο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνό μας εν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεό τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαν. Και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών. Και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και απόσαντο τη σκηνή συλλόγου, σκήνωμα κατεσκήνωσεν ανθρώπους. και παράδοκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις ήρας εχθρών και συνέκλεισαν την οροφέα των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πύρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν οροφέα έπεσον και εχείρη αυτών ουκ λαφθήσον. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οποίης όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτοίς. Και απόστατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος το Σιώνο ηγάπησε. Και οκοδόμησε ενός μονοκέρατος το αγίασμα αυτού. Εν τη γη θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξα το Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν. Ποιμένην Ιακώβ τον δούλο αυτού και Ισραήλ την κληρονομία αυτού. Και επίμανεν αυτού εν τη ακακία τη καρδία αυτού. Και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Θεός ήλθω σαν έθνης κληρονομίαν σου εμίαναν των ναών των Αγιών σου έθεν το Ιερουσαλήμ, ως ο προφυλάκιον έθεν το ταθνη σημαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης, εξέχεαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκίν ο θάπτον, εγεννήθημεν όνειδος της γήτος ημών μικτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε Κύριε οργιστήσει εις τέλος, εκαυθίσετε ο Σπύρο ο ζήλος σου. Έκαιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας. Το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο, ότι κατέφαγαν τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η κτιρμή σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός σου σωτήρη ημών ενίκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστη της αμαρτίας ημών ενίκεν του ονόματός σου. Μη ποτέ υποσύ τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν και γνωστή το εν της έθνεσιν ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέ των οποίων σου στεναγμός των πεπαιδημένων κατά την μεγαλοσύνη του βραχίωνό σου περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων απόδος της γήτωσιν ημών επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών των ονειδισμών αυτών ον ονείδησαν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου ανθομολογησό μεθάσει ο Θεός εις τον αιώνα εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχεσο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των χερουβίμ εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον την δυναστία σου και ελθέης το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός το δυνάμεως πότε οργίζει επί την προσεύχη των δούλων σου. Ψωμίης ημάς αρ των δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο. Έθου ημάς εις αντιλογίαν της γήτωσιν ημών και οι εχθρήμων εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπόν σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζες αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη η σκιά αυτής και ανανενδράδες αυτής τας κέντρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άβελον ταύτην. Και κατάρτισε αυτήν είναι φύτεψεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όνε κρατέωσας σε αυτό. Εμπεπυρισμένοι πυροί και ανεσκαμένοι από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το χείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Και ουμή αποστόμεν από σου ζώσει ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων ψαλτήριων τερπνών μετά κιθάρας. Σαλπίσετε εν νεομηνία σάλπιγγι εν ευσίμου ημέρα εορτής ημών. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ Εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ, μαρτύριον εν το Ιωσήφ, έθετο αυτόν εν το εξελθήν αυτόν εκ γης Αιγύπτου, γλώσσαν ίνουκ έγνο ήκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν, εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμινσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας, άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ούκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο, εγώ γαρίμι Κύριος ο Θεός σου αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, και ουκ οικουσέν λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμι, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών, ή ο λαός μου οικουσέ μου Ισραήλ, τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους λίποντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαντο αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησεν αυτούς εξθέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινεί, έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται, κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινό και πέντα δικαιώσατε, εξέλεστε πέντα και πτωχών εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών, που καίγνωσαν ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύοντες, αλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα Θεοί εστέ και ύψεις του πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχών τον πίπτεται. Ανάστε ο Θεός κρίνων την γην, ότι σοι κατακληρονομείς εν πάση της έθνεση. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση, μη σοι γης μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δούοι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούν δε σε ήραν κεφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμη και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον δεύτε και εξυλοθρεύσον μεν αυτούς εξέθνους και ομοί μηνυστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το ενωμονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και οι Ισμαηλίτε, Μωάβ και οι Αγαρινοί, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ συμπαραγένετα με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, ποιήσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβή με το Χυμάρο Κισόν. Εξολοθρέψαν ένα ενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος στη γη, θούτους άρχοντας αυτών ως τον Ρίβ και Ζήβ και Σεβεέ και Σαλμανάν, πάντας τους άρχοντας αυτών ή την εσύπων, κληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχόν, ως καλάμιν κατά πρόσωπο ανανέμου, ως υπήρω διαφλέξει τριμών, ως υβλόξει κατά καύση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξει αυτούς, πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουν το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, ημώνος ύψιστος επιπάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσουν το επί Θεών ζώντα και γάστρο Θείον έφρανε αυτό οικία. Και τριγώνωση αν εαυτή ούθης ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάριοι κατοικούντες εν το οίκος σου, στους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος αν ήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλαθμόνου σου, εις τον τόπο νον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξουν τις προσευχές μου, ενώ της ο Θεός Ιακώβ, υπερεσπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της αυλαίου σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριε σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης είναι ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου, απέστειψες την εκμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας του λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστειψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστειψον το θυμόν σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεά σας γενεά, ο Θεός ή επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε ότι λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκθυσκήσαν έτηλα και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και χάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γήμον δώσει την καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαδήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την καινή και έκει στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.
4: Αχιλλίου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

μήνυμα μεταμορφώσεως προς τον Ιερό Κλήρο και τον Ευσεβή Λαό της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου, λάμπει και πάλι ολόφωτη η εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και εορτάζεται μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, οπότε και ο αισθητός ήλιος φωταυγεί περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο. Δεν συνέβη μέσα στο καλοκαίρι το γεγονός της μεταμορφώσεως. Συνέβη 40 ημέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή περίοδο χειμώνα προς άνοιξη. Δεν θα μπορούσε όμως η κατεξοχήν εορτή του φωτός να πανηγυρίζεται στη μουντάδα του χειμερινού ή ανοιξιάτικου καιρού. Χρειαζόμαστε το ολόφωτο ελληνικό καλοκαίρι για να νιώσουμε και με αισθητό τρόπο την δόξα της θεότητος. Γιατί δεν γιορτάζουμε την εορτή της μεταμορφώσεως 40 ημέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή? Μα διότι κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως αδόκιμο και αντιπνευματικό. Γιατί? Διότι 40 ημέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε ήδη μπει στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την πιο πνευματική περίοδο του έτους, όπου όμως κυριαρχεί η θλίψη για τις αμαρτίες μας και η προσπάθεια μετανοίας. Και την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής το όλο κλίμα είναι πένθυμο. Ακόμη και τα χρώματα μέσα στον Ιερό Ναό. Θυμηθείτε ότι τότε φοράμε στην Αγία Τράπεζα μελανά άμφια και όχι λαμπρά, ενώ και οι κληρικοί ενδύονται αναλόγως. Δεν ταιριάζει λοιπόν με το κατανυκτικό κλίμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής η δυναμική εορτή της φανερώσεως της Θείας Δόξας, της ελάμψεως του Θείου Φωτός, της ολόλαμπρης παρουσίας του Χριστού. Γιατί τοποθετήθηκε η εορτή την 6η Αυγούστου, με τι κριτήρια, ποιος το αποφάσισε? Στις 14 Σεπτεμβρίου 629, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος επιστρέφει νικητής και τροπεούχος από την εκστρατεία του εναντίον των Περσών. Ενσυνείδητα, δεν κατέστρεψε τελείως την περσική αυτοκρατορία, προτιμώντας την ειρήνη. Μεριτό όρο όμως να επιστραφεί το μεγαλύτερο σέβασμα της χριστιανοσύνης, ο Σταυρός του Κυρίου, τον οποίον οι Πέρσες είχαν αρπάξει όταν κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα το 614. Στις 14 Σεπτεμβρίου 629 λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός υψώνεται μέσα στην Κωνσταντινούπολη, επάνω στην Αγία Τράπεζα του Ναού της του Θεού Σοφίας. Από τότε η ημέρα αυτή εορτάζεται στην Εκκλησία ως μέρα Χαρμολύπης και μάλιστα κατά την εκκλησιαστική συνείδηση λογίζεται ως δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή και είναι αυστηρή νηστεία. Τι πιο φυσικό λοιπόν η εκκλησιαστική συνείδηση να καθιερώσει να εορτάζεται η εορτή της Μεταμορφώσεως 40 μέρες πριν την δεύτερη αυτή Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι επελέγει η 6η Αυγούστου ως ημέρα πανηγύρεως της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ακριβώς γιατί η ημέρα αυτή είναι 40 ημέρες πριν, τη 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Η μεταμόρφωση του Κυρίου προηγήθηκε πριν τη Σταύρωση για να πάρουν θάρρος οι μαθητές και να μην απελπιστούν από το πάθος του Κυρίου. Και η εορτή της Μεταμορφώσεως εορτάζεται πριν την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού για να πάρουμε θάρρος και να μην απελπιζόμαστε στις δυσκολίες της ζωής. Πριν τον Σταυρό, ο Χριστός μας φανέρωσε τη δόξα του για να επιστηριχθούν και να ενισχυθούν οι μαθητές. Και εμείς εορτάζουμε τη μεταμόρφωση όχι απλώς στην προοπτική της άλλης εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά στην προοπτική του φωτισμού μας, ώστε να βαστάσουμε τον όποιο προσωπικό μας Σταυρό, τις δυσκολίες της ζωής, αλλά και τον πνευματικό αγώνα, ώστε να καταξιωθούμε ως άνθρωποι του Θεού και μέτοχοι της Θείας Δόξης. Μακάρι να αξιωθούμε όλοι αυτού του Θείου φωτισμού, αυτής της Θείας Δόξης, αυτής της πνευματικής μας καταξιώσεως. Αμήν. Με πατρικές ευχές, ο Μητροπολίτης, ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

0: ζήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Επίση πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Χριστό Κύριε και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού Θεός Κύριος και επέφανην ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάμι.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύναξον ημάς ο Θεός.

0: πάσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Αναγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομμένου.
1: Ψεσύ Κύριε δόξες.
0: Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη και ανέβει στο όρος προσεύξαστε και έγινε το εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων και ειδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτό ή την εσύ σαν Μωυσής και Ηλίας ή οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού είναι μελέ πληρούν εν Ιερουσαλήμ ο δε Πέτρος και η συναυτό ήσαν βεβαρημένοι ύπνο διαγρηγορήσαντες δε είδων την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας του συνεστώτας αυτό και γένετο εν το διαχωρίζεστε αυτούς απ' αυτού, είπεν ο Πέτρος προς

νεφέλιν και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούεται και εν το γενέστε την φωνή ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί εσήγησαν

Ελέησε με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και το οποίο στον εκκρεμό σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώ και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό σου. Σήμωνο ημάρτων και το πονηρό ενώπιον σε επίση από σαν δικαιωτή εν τη λόγη και νική ενώπιον εστέσαι. Η δούγαρα ενομία σε ενλήφθη και αναμαρτία σε εκεί σε μη μήτρη μου. Η δούγαρα αληθινή γάπιστα δηλαδή και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μη. Κρατείς με σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και πρεχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες και φροσύνε αγαλιάστος τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου. Και πάσα στα σανομίες με εξάλληψον καρδία, καθαρά να κτίσουν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθέ εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψω από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα αντιγυμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδούς και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χειλημανίς και το στόμα να αγγελεί την ένησή σου, ότι ή θέλεις αστησία να εδώ κάνω όλο καυτό μου το και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας δετριμένων, καρδίας δετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου ξεδενώσει αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης να φράνε και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν τις αστηριώσεις σου μόσχους.

Λέει και εκτιρμήσει ψεσόν γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν ετοιμάς τα ηλεήσου τα πλούσια πρεσβείες Παναχάντων Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθενομαρίας δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίες του τιμίου νεκορανία δυνάμενα σωμάτων οικεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου Πατρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων επανεπιών Αποστόλων των Αγίων ενδόξων κανίκων μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Εν Αγία Θεούστα των Μεγίστων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγιοδόξου Ιερομάτρους Ελευθερίου μετά της Μητρός αυτού Ανθίας, της Οσίας Άνης, Ασκητρίας μετά του Υιού αυτής, Ιωάννου, των Αγία και Δικαίων των Πατωρων Ιακήμ και Άνης και πάντων.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπάρθενου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εάφους και αλλήλους, και πάσαν την ζωή

0: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώτης και όσε χώρουν οι μαθητές σου, την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, σε θεάσαντο, ή να όταν σε είδωσε σταυρούμενον, το μεν πάντως νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απαύγασμα.
1: Πατρός το απαύγασμα.
0: Εγέρθητε, εινωθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκύπτονται εσύ γην την ψυχή μου λογισμή, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως.

0: υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού, εκκλησιών και της των πάντων.

0: Χριστό το Θεό παρασώμεθα.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα όξα τιμή και προσκύνησης

Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράνου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών

Κύριε, το φωτί του προσώπου σου προχωρέψονται και εν το όνομα της σου αγαλιά σου

πατράς, πάντοτε φυλακτωμένη, σοι δόξαν αναδέχομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας, ο,

ανακαινιστών και προσκυνητών του Αγίου Ναοτού του και πασών των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών. Πάντων ημών των εμπίστης συνελθών των και εν καταλήξη παρακολουθούντων την τέλεση της Ιεράς και ανεμάθουν εις αγωγίας τάφτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών αδελφών ημών και πάντων των εμπεριστάσεών των, νηστεί η Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

μακαρίων πια ειδήμων φυτώρων, των μακαρίων πια ειδήμων προκατόχων ημών, νεοφύτου Αμβροσίου Αρσενίου, Προθέου Δημητρίου Ιακώβου, Θεολόγου Σεραφείου και Ιγνατίου των Αρχιερέων, των Ιερέων των Ιερατευσάντων εν τότε το πανσέπτου ναού και εν πάση της Ιερής Ναής της καθημάς και ως όρθου των μακαρίων και αηδημών φυτώρων του Αγίου Ναού και Πασών των Αγίων, του Θεού μονών και Εκκλησιών. Των μακαρίων των Πατέρων και αδελφών ημών των εν της Ιερής Αγώση του Έθνους ημών, ο υπός αγωνισαμένων και έβγεσε ευκλαιόσπεσόν των πάλετε και επεσκάτων των Πατέρων και αδελφών ημών, των εν πάδε ευωσχημένων και απανταχού Ορθοδόξων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν λιμονεύει, και ον τα ονόματα εμνήσιμεν, εν δι' Αγία και Ιερά ημών προθέσει, ζωντώνται και κοιμημένων, νηστεί Κύριος ο Θεός,

0: οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτίων.

δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν

Ποιο ζουν.

Αγαπήσουμε να λέει.

0: Κύρα στην σοφία πρόσφωνα.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αβράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των Μονογενής, τον εκ του Πατρός και την πέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια της Μετέρας Σωτηρίας, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρώπισαντα. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών εκ ποδιού Πιλάτου και παθώντα για τα πέντα και ανασάντα την Κρήτη ημέρα κατά τα τραπάς και ανέρθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι μερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας του και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συγκροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Θυσίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ

Και τα σειρά του εξαρτέρια, πολιών, κοντά, σε αυτέ τα.

και κρογού.

η περιοχή.

μέσα στη λογική τάχτη για να βαθμολογηθεί. Παρακαλούμε σε και δεόμεθα και δεόμεθα.

Παναγία Σαφρά, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίστη.

Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ των προσκομισέντων και αγιασέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών απροσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και επί ουράνιο και εν ο αιρών αυτού της Ιαστήριον εις τους μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη ημίν κυρθία με χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της

Αξιότιμη κύριε Βουλευτά, πολύ σεβαστοί μου πατέρες, δεσμολογιώτατε πατέρα Γεώργιε, διατελέσσαντα αρχιερατική επίτροπε Βελεστίνου, αγαπητοί μου οι απαξάπαντες, η μέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου σήμερα. Και μέσα από αυτήν την εορτή θέλει η Εκκλησία να μας πει πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν τα λόγια να τα εκφράσουν στην πληρότητά τους, όμως η όλη περικοπή, η όλη περιγραφή, η όλη παράσταση είναι καταξυχήν δυναμικές στο να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια είναι η προοπτική μας και ποια είναι η ελπίδα μας. Και μέσα στο ολοφώτινο ελληνικό καλοκαίρι ερχόμαστε να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε την εορτή του Φωτός. Και το κάνει αυτό η Εκκλησία διότι από παλαιά υπήρχε η φράση, το παράδειγμα, ο παραλληλισμός στην Εκκλησία. Μπορείς να δεις τον ήλιο? Όχι. Ποιος μπορεί με τα γυμνά μάτια να κοιτάξει τον ήλιο? Τον πονάνε, στραβώνεται, δεν μπορεί. Κλείνει τα μάτια, δεν αντέχει τον ήλιο. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να αντέξουμε το αισθητό φως, το φυσικό φως, το κτιστό φως, πώς θα αντέξουμε το υπερφυσικό φως, το θείο φως, το φως του Θαβόρ, την μυσταγωγία του θείου φωτός που απείλαυσαν οι μαθητές του Θαβόρ? Και έρχεται η Εκκλησία πάλι και μας λέει το εξής. Για δείτε, δύο άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη ζήτησαν να δουν τον Θεό. Πρώτος ο Μωυσής, δείξον μη τη δόξαν του. Και ο Ηλίας, φανέρωσον σε αυτόν. Θέλουμε να σε δούμε, ποιος είσαι? Και ο Θεός ξεκάθαρα, ο Θεός Πατήρ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να με δει, να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Δεν αντέχει ο μικρός, ο πεπερασμένος άνθρωπος, τον άπειρο Θεό. Και να τώρα που αυτοί οι δύο

ως ιδιότητα του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν απρόσιτη στην Παλαιά Διαθήκη στον άνθρωπο. Έρχεται όμως ο Χριστός και σαρκώνεται. Γίνεται τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και η κάθε φύση δίνει τα χαρακτηριστικά της ιδιώματα στο κοινό πρόσωπο του Χριστού. Και έτσι η δόξα του Θεού αποτυπώνεται στον Χριστό και την ζει, την προσλαμβάνει και την αποτυπώνει επάνω της και η ανθρωπότητα. Ο Χριστός είναι το μέσο με το οποίο ο Θεός μας γίνεται οικείος. Και στη σημερινή εορτή βλέπουμε τη δόξα του Θεού να φανερώνεται και να μετέχει σε αυτήν η ανθρώπινη φύση. Και μάλιστα με έναν τρόπο που ομοιάζει με τα γεγονότα της βαπτίσεως. Και εκεί στη βάπτιση εμφανίζεται ο Θεός και Πατήρ και λέει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Σταματάει εκεί. Στη βάπτιση έχουμε την εμφάνιση της Περιστεράς, αλλά δεν έχουμε την εμφάνιση της δόξας. Έχουμε τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος, ο άνθρωπος πρώτη φορά ακούει και μαθαίνει περί της Αγίας Τριάδος, αλλά δεν βλέπει τη Θεία Δόξα. Δεν ξέρει τι είναι αυτό ακόμα. Δεν λαμβάνει εμπειρία. Στην εορτή της Μεταμορφώσεως, όχι απλώς βλέπουμε τη δόξα του Θεού και Πατρός, αλλά η δόξα αυτή αποτυπώνεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού και πλέον μπορούν να την δουν αυτοί που την ζήτησαν στην Παλαιά Διαθήκη και που δεν μπορούσαν να την δουν, διότι δεν υπήρχε ο Χριστός να γίνει η γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, να καταργήσει την έκτρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων και να προσοικειώσει, να υιοθετήσει τους ανθρώπους υπέρ του Θεού. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται η Θεία Δόξα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού και στην ανθρώπινη φύση του Χριστού πιο σωστά. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι αυτήν τη Θεία Δόξα μπορούμε πλέον και εμείς οι άνθρωποι να την καταλάβουμε, να τη χαρούμε, να τη ζήσουμε, να τη δούμε. Η Εκκλησία μας όταν αγιογραφεί τους Αγίους και βάζει στα κεφάλια τους τα φωτοστέφανα, το κάνει ως σύμβολο αυτού του Θείου Φωτός που φανερώθηκε στο Ταβόρ, του ακτίστου φωτός, του φωτός της θεότητας, του φωτός της θείας τελειότητας. Και έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, πλέον αυτό το φως, αυτή η Θεία Δόξα, είναι στη δική μας δυνατότητα να τη ζήσουμε. Δεν θα καταλάβουμε ποτέ τον Θεό. Μπορούμε όμως να τον ζήσουμε, να ζήσουμε μέσα στη δόξα. Πώς? Με μία προϋπόθεση που σήμερα ο Θεός Πατήρ αποκαλύπτει. Ποια είναι αυτή η προϋπόθεση για να ζήσουμε τη δόξα του Θεού? Αυτού ακούεται. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ υπδόκησα, αφού ακούεται. Η διαφορά μεταξύ αυτού που είπε ο Θεός Πατήρ στη βάπτιση με αυτού που λέει ο Θεός Πατήρ στη μεταμόρφωση είναι το αυτού ακούεται. Βλέπετε τη δόξα. Βλέπετε που σας προσκαλώ. Βλέπετε τι σας περιμένει. Βλέπετε τι έχετε να ζήσετε. Πώς θα ζήσετε τη δόξα του Θεού? Αφού ακούετε. Ακούτε ό,τι σας λέει ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει για να μας παιδεύει. Δεν υπάρχει για να μας δυσκολεύει τη ζωή. Το Ευαγγέλιο υπάρχει για να διασφαλίσει ότι θα ζήσουμε τη δόξα του Θεού. Και κάτι ακόμα. Μία από τις συνηθέστερες υποφαντίες εναντίον του χριστιανισμού είναι ότι υπόσχεται και ότι στην άλλη ζωή θα ζήσουμε τον Παράδεισο. Αυτό είναι ένα ψέμα. Πρώτον μεν διότι ποτέ δεν δώσαμε υποσχέσεις αόριστες και φρούδες. Όταν μιλάμε για τον Παράδεισο, όταν μιλάμε για τη Θεία Δόξα, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και η σημερινή εορτή αυτό αποτυπώνει, η θέα του Θείου Φωτός που θα κυριαρχεί στον Παράδεισο. Άρα, οι τρεις μαθητές, οι δύο προφήτες, είδαν αυτό το φως και επομένως δεν είπαμε κάτι που μπορεί και να μην υπάρχει, κάτι ασταθές, κάτι αόριστο, αλλά ο Θεός φανερώνει τη δόξα Του, φανερώνει το φως και τη χαρά του Παραδείσου και μετά θέλει τις προϋποθέσεις για να το λάβουμε. Μετά έρχεται και μας λέει, αν σας αρέσει και το αγαπάτε και το ποθείτε, αγωνιστείτε να το προσλάβετε, αγωνιστείτε να το καταλάβετε. Πώς? Με τους όρους που θέτει το Ευαγγέλιο, με την ηθική της Εκκλησίας, με το εκκλησιαστικό φρόνημα και κυρίως με τη μυστηριακή ζωή. Η Εκκλησία όταν έχει γιορτή κάνει Θεία Λειτουργία, προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και για να προσλάβει κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, πρέπει προηγουμένως να έχει περάσει από το πνευματικό, να έχει εξομολογηθεί. Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία είναι τα δύο υποχρεωτικά για τη σωτηρία της ψυχής μας, για να δούμε πρόσωπο Θεού. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ο Χριστός θέσπισε αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας μέσω των μυστηρίων, μέσω της αγάπης, μέσω του προσωπικού αγώνα, έρχεται ο Θεός Πατήρ σήμερα και αποκαλύπτει τη δόξα εν Χριστώ Ιησού και μας λέει αφού

μπορείτε, κάντε ό,τι σας λέει ο Χριστός για να κερδίσετε αυτή τη δόξα. Μη σας φαίνεται άπιαστο όνειρο. Μη σας φαίνεται κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό από μας. Μακρινό το κάνει η αμαρτία μας. Μακρινό το κάνει η επιθυμία μας να δουλεύουμε στο ίδιο θέλημα και όχι στο θέλημα του Θεού. Όμως, αν ζήσουμε συνετά, αν ζήσουμε με συνέπεια τη χριστιανική μας ιδιότητα, τότε αυτό το φως είναι εκεί και για μας. Δεν είναι κούφια λόγια αυτά που λέει η Εκκλησία. Ούτε έχουμε απλώς μια εορτή του φωτός μόνο και μόνο για να προσπαθήσουμε είτε να συγκινήσουμε είτε να κάνουμε πράγματα τα οποία οι περισσότεροι δεν τα καταλαβαίνουν. Υπάρχει αυτή η εορτή για να βεβαιώσει ότι ο παράδεισος της Θείας Δόξης όχι απλώς υπάρχει, όχι απλώς είναι εφικτός, αλλά έχει ήδη προσφερθεί στο όρος του Θαβόρου. Και δείτε κάτι. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ειρηναίος ο Λουκούν. Αυτό που για τον χριστιανό είναι παράδεισος, για αυτόν που δεν θα τα καταφέρει θα είναι και η κόλαση. Και ο Ειρηναίος ο Λουκδούρου, παίρνοντας αφορμή από την εορτή της Μεταμορφώσεως, λέει το εξής. Όταν είμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και πάμε να βγούμε, μας πονάνε τα μάτια, μέχρι να προσαρμοστούν δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε σχεδόν διπλωμένοι και πρέπει σιγά σιγά να ανοίξουν τα μάτια, να προσαρμοστούν στη φωτεινότητα για να δούμε. Η πνευματική ζωή επηγεί σε αυτό αποσκοπεί. Να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής και να δούμε τον Θεό. Έτσι ώστε όταν τον συναντήσουμε στην απέραντη αιωνιότητά του, να μπορούμε να τον βλέπουμε. Άνθρωπος που σε αυτήν εδώ τη ζωή δεν έχει σχέση με τον Θεό και δεν ανοίξαν τα μάτια της ψυχής του, παθαίνει αυτό που παθαίνουμε κι εμείς όταν βγαίνουμε από ένα σκοτεινό δωμάτιο στο φως. Με τη μόνη διαφορά ότι τα μάτια του πάντα θα πονάνε και ποτέ δεν θα μπορούν να προσαρμοστούν. Διότι στη ζωή αυτή δεν τα άνοιξε για να δει τον Θείο Θεό, τον Φωτεινό Θεό, τον Άγιο Θεό. Σήμερα λοιπόν η ορδή της Μεταμορφώσεως, αγαπητοί μου αδελφοί, έρχεται ο Θεός και μας προβάλλει αυτό το οποίο μας έχει υποσχεθεί, τη θέα του αυτής του φωτός, τη χαρά του Παραδείσου. Και το προβάλλει όχι ως κάτι το μελλοντικό, αλλά ως κάτι το οποίο ήδη έγινε. Στο Θαβόριο φως ενώπιον τριών μαθητών και δύο προφητών. Και έρχεται και μας λέει, με αυτό το φως, με αυτό που είδαν, ο ένας εξ αυτών, ο Ιάκωβος, πήρε τόσο θάρρος ώστε έφτασε να μαρτυρήσει. Από τους τρεις μαθητές ο Ιάκωβος ήταν ο πρώτος που μαρτύρησε χάριν του Χριστού. Εκτός του χορού των Αποστόλων, ο πρώτος που μαρτύρησε ήταν ο Άγιος Πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος. Αλλά εντός του χορού των Αποστόλων, ο πρώτος που μαρτύρησε ήταν ο Ιάκωβος. Έπρεπε να δει τη θέα του Παραδείσου, έπρεπε να δει τη θέα του Θείου Φωτός για να πάρει θάρρος και να προχωρήσει και να βαδίσει προς το μαρτύριο γνωρίζοντας τι τον περιμένει, όχι ο φρικτός θάνατος, αλλά η θέα του αυτής του φωτός. Και με αυτό το φως το οποίο η Εκκλησία ήξερε να καταβγάζει στα μάτια των πνευματικών ανθρώπων, και αυτό μάλλον το φως χωρέστηκαν στο μαρτύριο εκατομμύρια μάρτυρες, διεκδικώντας τη θέα του Θείου Φωτός. Αυτό λοιπόν το Θείο Φως που είναι η αιώνια αποκατάστασή μας, ας είναι αυτό που θα μας, που ως πόθο ψυχής θα μας κινεί στο να ζούμε πιο πνευματικά και θα προσπαθούμε να έχουμε μια ζωή συνεπέστερη προς τη χριστιανική μας ιδιότητα. Και ας είναι αυτό τελικά η αιώνια ανταπηλή μας, ώστε όχι μόνο οι μαθητές του όρου Σταυρού, αλλά και εμείς μαζί τους, μαζί με τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που έζησαν πνευματική ζωή και εσώθησαν, και εμείς μαζί να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτήν τη Θεία Θέα στην άλλη τη χαρά του Παραδείσου. Αμήν.

καταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ημάρητης. Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενη, εαυτούς και άλληλους και πάσαν την ζωήν ημού. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.

Άγιε Ευδοκία.

0: πάντα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έχει δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έχει δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτσι δε και των δούλων του Θεού,

θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην, κυράν την τρόπολην τάφτην και πάσα μόνην πόλην και χώρα, από οργής θυμού, δημοσιασμού, καταποτισμού, πυρός, μαχαίρας, συνομής ανοπήρων, εμφυλίου πολλών και εμφυλίου θανάτου, και υπέρ του είδων αρθμινή και πια, αλλά συνεδέσεις των αγαθών και φυλάβων των πυρών, το αποσπρέπει.

δήμων, η ελπής πάντων του περάτω της γης και τον εν θαλάσσι και αέρι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος, εν ουι μιλδέες φωτά, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Πρεσβεία της Παναγάνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Επουρανίων Δυνάμεων Αρσουμάτων, ηκεσία του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμου και Άννης, και πάντως όλοι πάντως ότι ο λάβος των Αγίων ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών. Χώρισε ημίν την άφεση των παρακτωμάτων ημών. Έπαθω ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε. Ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας νικάς ημών.

0: σας πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών πεντάκι σκυλίμς άνδρας φορτάζας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά. Εν τη Αγία και Ιερά Μητροπόλη και Πόλη Τάφη, εις τους οίκους των εορταζόντων και επιτελούντων την Αγία Νεορτή και Πανήγερη Τάφη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο του πάπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους του Αγίας. Ιησίου ευλογών πληθύνων τρέφων και συντηρών, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στην του Ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίου και Αγαθό και Ζωοποιού σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Του Κυρίου δεηθώμεν ευελπίσον.
0: Ευλόγησον Κύριε τον καρπόζητο της Αμπέλου, των νέων όντια της Φοέρος της Κρασίας και των σταγόνων της Βροχής και της των καιρών Γαλήνης, εις τάφτην την οριμωτά την στάσιν ελθύνη πλόκησας. Ήνα η ελληνήν της εξ αυτού του γερήματος της Αμπέλου μεταλαμβάνωση, εις εφροσύνη και της προσυνέγκασης δώρων, εις εξυλασμών αμαρτιών, δια του ιερού και αγίου σώματος και αίματος, ο Χριστούς του Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίον και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, τον αιώνων.
1: Κυρίου δεηθώμεν ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού. Έλθει ετοιμάστη αυτού τη αχάριστη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και
1: ελθύσιμον τον.
0: Ο ελθόρυν το φαβόρ μεταρχηθεί είναι καταδεξάμενος ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμού Μαγείας της Μητρός. Δια δυνάμεις του Θυμίου και Ζωοποιού.

0: διατελέσσεται, κύριοι υπουργοί και αγίοι βουλευτές, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου οι απαξάπαντες, όταν τελειώνει ένα πανηγύρι, καλό είναι να λέμε το ευχαριστώ, όχι μόνο σε αυτούς που παρέστησαν και ήρθαν και τίμησαν την πανήγυρη και συμπροσευχήθηκαν μαζί μας, κυρίως σε αυτούς που κοπίασαν, γιατί για να γίνει ένα πανηγύρι χρειάζονται πολλά χέρια. Από καθαρισμό του ναού, από στολισμό του ναού, από προετοιμασία των άρτων, από προετοιμασία της ταφυλής σήμερα, ένα πανηγύρι έχει πολύ κόπο. Και αυτοί που το ετοίμασαν κοπίασαν. Ένα λοιπόν ευχαριστώ νομίζω είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε και στον πατέρα Ιωάννη και στο περιεχόμενο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και στους εθελοντές του ναού που εργάστηκαν αυτές τις μέρες πιλωτήμου. Αλλά και ένα ευχαριστώ στους ιεροψάλτες μας που τόσο ωραία απέδωσαν τους ύμνους. Ένα ευχαριστώ ιδιαίτερο στον πατέρα Γεώργιο που παρά την ηλικία του ήρθε εδώ σήμερα να συμπαρασταθεί στον πανηγυρίζοντα ναό, θέος αρχιερατικός επίτροπος Βελεστίνη για πόσα χρόνια, γνωστός και αγαπητός σε όλους. Αλλά και σε όλους εσάς που ήρθατε, και να το πω, φέτος ήταν καλύτερα, δεν πρόλαβα τα κλαρίνα, μάλλον τελειώσατε νωρίς. Ήρθε ειδοποίηση φαίνεται φέτος, μη σας πετύχω όταν έρθω το πρωί. Δόξα τω Θεώ, να είστε γεροί, να είστε καλά πάντα. Προηγείται η λειτουργία και έπονται όλα. Δεν είπα ποτέ όχι, χρειάζονται και οι χαρές και οι χοροί και τα τραγούδια. Βέβαια είναι νηστεία, νομίζω, πιστεύω ότι τηρήσατε την νηστεία, τώρα τη λέω, τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε ότι τηρήσατε την νηστεία γιατί δεν είδα τίποτα. Αλλά προηγείται η λειτουργία και όχι μέχρι το πρωί. Δεν έχει σημασία να ξενυχτήσουμε και να μην μπορούμε να πάμε την άλλη μέρα στη λειτουργία. Χωρίς λειτουργία δεν υπάρχει πανηγύρι. Εδώ πρώτα και μετά όπου αλλού. Δεν αναρωτιόμαστε τίποτα. Αλλά εδώ πρώτα. Ο Άγιος Θεός να ευλογεί τις οικογένειές σας και τα καλά σας έργα, να επιστηρίζει τους κόπους σας και τις προσπάθειές σας, να μην ζήσουμε άλλες δυσκολίες εδώ στην περιοχή μας και να ευχηθούμε σιγά σιγά αυτό που βλέπουμε, το μαρασμό της υπαίθρου, να το δούμε να αντιστρέφεται, να βλέπουμε στα χωριά μας παιδιά όχι μόνο τα καλοκαίρια, αλλά και όλο τον άλλο καιρό και να αξιωθούμε κάποτε να μην προλαβαίνουμε να ανοίγουμε σχολεία. Μακάρι να το δούμε. Κάθε καλό βοήθειά μας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

μαζί των προς το Θαβόρ.

Κάθε πράγισαν αναγόμες Υπό Απόλλων πως υπάρχησε και απάρασμα του Πατρός και Θεέ.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας. Και το πιο πολύ απ' όλα, να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε τώρα στις 6 που έχουμε μια μεγάλη δεσποτική εορτή, τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Ο Χριστός μας έλεγε στους μαθητάς και αποστόλους του για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ το Σταυρικό και για τα πάθη του τα Άγια, αλλά και για το θάνατο των Αποστόλων. Και θέλησε λοιπόν να τους ενισχύσει και στα δύο, και κατά το δικό του θάνατο και κατά το δικό τους που θα ήρθε το αργότερα. Και θέλησε να τους δείξει πως τα εδώ είναι τόσο πρόσκαιρα και τόσο λίγα και τόσο μισερά που δεν πρέπει να κολλάμε εδώ και αν θεωρούμε σπουδαία και μεγάλα και θαυμαστά. Γι' αυτό κατά το τρίτο έτος της δημοσίας δράσεώς του ανέβηκε στο όρος Σταβόρ και πήρε τους τρεις προκρίτους μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και πήγαν στο βουνό, και εκείνοι από τον κόπο ξάπλωσαν και κοιμήθηκαν όπως και στη Γεθσημανή από τη λύπη. Ο Χριστός μας προσευχότανε και καθώς προσευχότανε μετεμορφώθη. Και εκείνοι διαγρηγορήσαντες, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δηλαδή αφού εξύπνησαν, είδαν τη μορφή αυτού να αλλάζει, να γίνεται το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος και τα ενδύματα και η μάτια αυτού λευκά ως το φως. Κατεπλάγησαν, εθαύμασαν, εχάρισαν και είδαν στη συνέχεια να έρχεται προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας να έρχονται και να είναι κοντά με τον Κύριο και να συνομιλούν και να λένε για την έξοδό από τα Ιεροσόλυμα που θα γινόταν με το πάθος, το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη από το όρος των Ελαιών, για την έξοδό του στη Θεία Βασιλεία. Και έγινε ακόμα η μεταμόρφωση και ήρθαν οι δύο μεγάλοι προφήτε για να φανεί ότι ο Χριστός δεν ήταν ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Ιερεμίας, ούτε άλλος των προφητών, αλλά ήτανε ο Δεσπότης και Κύριος, ο Μεσσίας και Λυτρωτής του κόσμου, και κάλεσε από τους προφήτες έναν από τους πεθαμένους και έναν από τους νεκρούς για να δείξει ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Και για να ενισχυθούν λοιπόν οι Απόστολοι έγινε η μεταμόρφωση, που έχει τη δόξα της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά και τη λαμπρότητα της Δευτέρας αυτού παρουσίας. Και τη γιορτάζει η Εκκλησία μας αυτή την Άγια Μέρα επίσημα και θαυμαστά. Και το θαβόριο φως είναι το δώρο του Κυρίου στους πιστούς και αφοσιωμένους και αγωνιστάς. Και παρακαλεί η Εκκλησία δια της Θεοτόκου στο ωραίο απολυτίκιο της εορτής να λάμψει και σε μας ο Χριστός το φως το απρόσιτον και να μας φωτίζει σε όλη αυτή τη ζωή και να προσπαθούμε με τη χάρη Του να συμμορφωνόμεθα προς το θέλημά Του και να μεταμορφωνόμεθα σύμφωνα με την προοπτική και σύμφωνα με το πρόγραμμα του Θεού που έχουμε, δηλαδή από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Τι μας περιμένει λοιπόν στην άλλη πλάση, στην αιώνια ζωή, εκεί που οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος. Και πράγματι, πολλοί δίκαιοι και Άγιοι την ώρα του θανάτων έλαμψαν, σαν ήρθε ο Χριστός και οι Άγιοι να τους πάρουν στη Θεία Βασιλεία. Μεταμόρφωση του Χριστού είναι μεγάλη δύναμη για τους πιστούς, και τη γιορτάζομαι κάθε χρόνο στις 6 του Αυγούστου με μεγαλοπρέπεια και με χαρά θεία και ουράνια. Είναι και αυτό ένα πανηγυράκι και ανεβαίνουμε στα ψηλώματα για να έχουμε την αίσθηση ότι προσπαθούμε να φτάσουμε στο Θεό και ακόμη πως προσπαθούμε να ανεβούμε στη Θεία Βασιλεία και πως αγωνιζόμεθα να αγιάσουμε και να γίνομαι Υιή Υψίστου, τέκνα του Υψίστου Θεού. Τη μεταμόρφωση την εδόξασαν οι αιώνες, την χόρτασαν οι χριστιανοί και την παραδίδει από γενεά σε γενεά η Εκκλησία για να δίνει λαμπρότητα στους πιστούς και χάρη και δύναμη
και να μας λέει κάθε φορά τι μας περιμένει στην αιώνια ζωή, πως μας περιμένει ο Παράδεισος. Και θυμάμαι ένα μεγάλο δάσκαλο του γένους, του Ηλία Μηνιάτη, που έλεγε: «Ω Παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε και να σε κατανοήσουμε».

για να με σκεπάζει το έλεος του Θεού. Ψαλμός 20. Κύριε, νιώθει μεγάλη αγαλίαση η ψυχή μου και με γεμίζεις με πολύ χαρά καθώς βιώνω τόσο έντονα την σωτήρια επέμβασή σου στους αγώνες μου κατά των πειρασμών. Με όλη μου την ψυχή, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί κάθε φορά που επιθύμησα κάτι καλό και σου το ζήτησα, δεν μου το αρνήθηκες. Κάθομαι και αναλογίζομαι ότι τελικά είναι πάρα πολλές οι ευλογίες που έλαβα από σένα. Σου ζήτησα υγεία και μακροημέρευση και εσύ μου χάρισες αιώνια ζωή, ενώ κάθε φορά που με βοηθάς φωτίζεται το πρόσωπό μου από σιγουριά. Κοντά σου νιώθω πολύ δυνατός. Και αν εδώ, σε αυτή τη ζωή, νιώθω τόσο όμορφα κάθε φορά που μου συμπαραστέκεσαι στις δυσκολίες μου, αλήθεια, πόσο πιο μεγάλη χαρά θα έχω όταν θα βρίσκομαι δίπλα σου στην αιώνια ζωή. Μόνο σε σένα ελπίζω, Κύριε, και καθώς θα με σκεπάζει το έλεος σου, θα είμαι πάντα ασφαλής. Είναι πολλοί εκείνοι που σε μισούν, Κύριε, νομίζοντας ότι είναι δυνατοί, όμως εσύ καταστρέφεις τα αμαρτωλά τους έργα και με το δεξί σου χέρι τους εκδιώκεις μακριά. Όλοι οι εχθροί σου, Κύριε, όταν θα εμφανιστείς ξανά τον καιρό της δόξης σου, γρήγορα θα καταλάβουν ότι εσύ τους εμπόδιζες και τους έκανες ανίκανους να εκπληρώσουν το κακό. Βοήθησέ με, Κύριε, ώστε ποτέ να μην ξεφύγω από το δρόμο της αρετής και ποτέ να μην βρεθώ ανάμεσα σε αυτούς που θα χάσουν τη θεία ευλογία σου. Πόσο δυστυχισμένοι είναι όλοι όσοι ξεστομίζουν βλάσφημα λόγια εναντίον σου, Κύριε. Σίγουρα θα τραπούν σε φυγή, μην μπορώντας να αντικρίσουν το φως του προσώπου σου. Γι' αυτό και εγώ, με όλη μου την καρδιά μου, θα σε υμνώ, Κύριε. Θα υμνώ εσένα, που ακούς πάντοτε τις προσευχές μου και ανταποκρίνεσαι στα δίκαια αίτηματά μου, δείχνοντας έτσι και την δόξα σου και την μεγαλοπρέπειά σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 20. Βασιλικός Μεσσιανικός Ψαλμός. Η βοήθεια του Κυρίου στον Βασιλέα. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέλησιν των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν της ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμίσαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου και η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκριναν εις ε κακά, διελογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Με ποιους όρους ο Θεός μας θέλει δικούς του? Πότε έλαβε χώρα το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού?
1: Πώς της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησά στο εαυτόν και αράτε των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε απολέσειν αυτήν, ως δεν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένα και νεμού και του Ευαγγελίου σώσε αυτήν και τα υπόλοιπα. Μέσα από μία αυστηρή παρατήρηση, μέσα από ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ο Άγιος Θεός μας υπέδειξε με ποιους όρους μας θέλει δικούς του. Και μάλιστα μιλάει για θυσία, μιλάει για απώλεια της ψυχής, για θυσία της ζωής, για απάρνηση του εαυτού, για άρση σταυρού. Και αφού ο Χριστός μας λέει όλα αυτά τα σοβαρά, αν θέλετε αυτά τα οποία δεν αντέχει εύκολα ο άνθρωπος, τα δύσκολα, στη συνέχεια τι κάνει? Στη συνέχεια παίρνει τρεις από τους μαθητές και ανεβαίνει στο όρο σταβόρ και μεταμορφώνεται ενώπιόν τους. Και ενώ τη μια στιγμή τους μιλούσε για θυσία, για απώλεια, για χάσιμο ζωής, για πράγματα τα οποία υφίσταται ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει κατά Χριστόν, την άλλη στιγμή τους αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Ένα ξεκαθάρισμα πρώτον. Το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού, η εορτή της μεταμορφώσεως, έλαβε χώρα 40 μέρες πριν τη Σταύρωση. Απόψε θα μιλήσουμε για το χρονικό σημείο 40 μέρες πριν τη Σταύρωση. Θα μου πείτε, εάν η εορτή της μεταμορφώσεως συνέβη 40 μέρες πριν τη Σταύρωση, γιατί δεν τη γιορτάζουμε τότε? Γιατί δεν βάζουμε 40 μέρες πριν την εορτή της Σταυρώσεως? Διότι η εορτή θα έπεφτε μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η οποία χαρακτηρίζεται από συσκότηση, από πένθυμο κλίμα, από σκούρα άμφια, από ένα κλίμα θα λέγαμε σχετικά βαρύ, από ένα κλίμα το οποίο δεν αντέχει εύκολα ο άνθρωπος, ένα κλίμα θρήνου για τις αμαρτίες μας, ένα κλίμα το οποίο δεν έχει σχέση με τη χαρά. Την ίδια στιγμή που η εορτή της μεταμορφώσεως είναι η εορτή του φωτός. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής. Αυτό δεν ψάλουμε? Το φως σου το αίδιον. Έχει λάμψει. Έχει φως. Είναι η αποκάλυψη του ακτίστου φωτός. Είναι η αποκάλυψη της Θείας Δόξας. Πώς την Θεία Δόξα, αυτή τη λαμπρότητα, θα τη χωρέσουμε μέσα σε ένα πένθυμο κλίμα? Γι' αυτό και οι πατέρες είπαν το εξής. Δεν γίνεται μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή να γιορτάζουμε λαμπρά. Πού θα την πάμε αυτήν την εορτή της μεταμορφώσεως? Ποια άλλη μέρα φέρει τα ίσα με την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή? Ποια άλλη μέρα είναι όχι όπως η Σταύρωση, αλλά σαν την πλησιάζει, την προσεγγίζει? Είναι η μέρα της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου. Τότε καθιερώθηκε να εορτάζεται η Παγκόσμιος Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εξαιτίας της ανακτήσεως του Σταυρού μετά από την μοναδική και ουσιαστική σταυροφορία που έγινε ποτέ στα χρονικά της Χριστιανότητας.

δικαιοσύνης, την εκστρατεία του Ηρακλείου εναντίον των Περσών για να πάρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό. Ήταν η μόνη σταυροφορία που έγινε, που είχε σκοπό την ανάκτηση του Τιμίου Σταυρού, όχι την εκδικητικότητα, όχι τίποτα άλλο. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν της μιας χρονιάς υψώνεται στην Κωνσταντινούπολη, 14 Σεπτεμβρίου της επόμενης υψώνεται στα Ιεροσόλυμα και έκτοτε 14 Σεπτεμβρίου καθιερώνεται ως ημέρα νηστείας, ύψωσης, παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. 40 μέρες πριν από αυτήν την εορτή, που είναι σχεδόν σαν Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, που φέρει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, 40 μέρες πριν βάζουμε την εορτή της Μεταμορφώσεως. 6 Αυγούστου. Και η όλη περίοδος αυτή του Αυγούστου, ναι μεν σχετίζεται με το πρόσωπο της Παναγίας, όμως δεν έχει σχέση με το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι η 40η της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Η πρώτη εβδομάδα της νηστείας του 15 Αυγούστου, που ξεκινάει από την εορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού, είναι αυτό που κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο προβλέπεται, πριν από κάθε δεσποτική και θεομητορική εορτή, να υπάρχει μια εβδομάδα νηστεία. Η πρώτη εβδομάδα της νηστείας του 15 Αυγούστου δεν έχει να κάνει με την Παναγία, και ας ψάλουμε παρακλήσεις. Είναι προς τιμήν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, είναι προς τιμήν του γεγονότος της Μεταμορφώσεως. Τη μεταμόρφωση, τη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως πάμε να γιορτάσουμε και γι' αυτό η Εκκλησία βάζει νηστεία μια εβδομάδα. Η δεύτερη εβδομάδα του 15 Αυγούστου, επειδή έχουμε την εορτή της Κοιμήσεως, αυτή ναι, είναι προς τιμήν της Παναγίας. Η πρώτη όμως είναι προς τιμήν της Μεταμορφώσεως. Θα μου πείτε, δεν έχουμε πρόβλημα που αλλάζουμε την ιστορική αλληλουχία των γεγονότων? Δεν υπάρχει πρόβλημα που αντί να γιορτάσουμε τη μεταμόρφωση 40 μέρες πριν τη Σταύρωση, όπως πραγματικά έγινε, εμείς τη γιορτάζουμε στις 6 Αυγούστου? Απάντηση, όχι. Γιατί η Εκκλησία μας δεν δομεί τον εκκλησιαστικό χρόνο με βάση την ιστορικότητα, αλλά με βάση την πνευματική ωφέλεια. Μη σας πω ότι η Εκκλησία κοιτάζει για να καταργήσει τον χρόνο ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή. Θέλω μόνο να θυμίσω ότι την ώρα της Θείας Λειτουργίας, τι λέμε, με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας, δηλαδή θυμούμενοι τα όσα συνέβησαν. Ποια συνέβησαν? Τον Σταυρό, τον Τάφο, την Τριήμερη Κάθοδο Εισάδου, την Ανάσταση, την Ισουρανούς Ανάβαση, δηλαδή την Ανάληψη, την Εκδεξιών Καθέδρα και τη Δευτέρα και Ένδοξη Παρουσία. Θυμούμαστε τη Δευτέρα και Ένδοξη Παρουσία και ας μην έχει γίνει. Μα πώς τη θυμόμαστε αφού δεν έχει γίνει? Κι όμως για την Εκκλησία έχει συντελεστεί, γιατί η Θεία Λειτουργία έχει τελείται επί γης μεν, αλλά έχει τάξη και τόπο επουράνια. Είναι όχι απλώς ένα παράθυρο στον ουρανό, όχι απλώς ένα παράθυρο στον παράδεισο, είναι η γέφυρα με την ουσιαστική Βασιλεία του Αγίου Θεού. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει χρόνος, όπως επίσης και στις εορτές μας. Χρησιμοποιούμε τη λέξη, το επίρρημα σήμερον, σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Τι σήμερον της σωτηρίας, αφού η γιορτή του Ευαγγελισμού έγινε τότε, πριν 21 αιώνες. Σήμερον εμείς? Ναι, σήμερον. Διότι αναγόμαστε στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Τι σήμερον, πριν 21 αιώνες? Όχι. Καταργείται ο χρόνος μες στην Εκκλησία. Ζούμε τα γεγονότα όπως συνέβησαν στην ώρα τους. Αναγόμαστε σε αυτά. Δεν κάνουμε αναπαράσταση των γεγονότων. Κάνουμε κατάργηση του χρόνου και μετάβαση σε αυτά καθεαυτά τα γεγονότα. Και προσκυνάμε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Προσκυνάμε τον Χριστό Πάσχοντα. Προσκυνάμε τον Χριστό στην αποκαθήλωσή του. Προσκυνάμε τον Χριστό στον επιτάφιο θρήνο. Προσκυνάμε τον Χριστό στην ένδοξη ανάσταση, στην ένδοξη ανάληψη. Σε όλα τον προσκυνάμε. Γιατί εδώ στην Εκκλησία ο σκοπός μας είναι όχι να κινηθούμε στα όρια του φθαρτού χρόνου, αλλά στα όρια της αιωνιότητος του Αγίου Θεού. Έτσι λοιπόν δεν μας πειράζει καθόλου που η εορτή της Μεταμορφώσεως, ενώ ιστορικά συνέβη 40 μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, 40 μέρες πριν τη Σταύρωση, εμείς τη γιορτάζουμε μέσα στον Αύγουστο. 6 Αυγούστου.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Η Εκκλησία διασώζει την κοινή αισθητική βάση. Ο αιών ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου, τη πάσα ημέρη ημών εξέλιπον. Πού οδηγείται αυτός ο κόσμος? Το αγωνιώδες αυτό ερώτημα βασανίζει τον άνθρωπο από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Καταστροφές πόλεων και πολιτισμών συνέβαιναν από την αρχή. Ο κόσμος γνώριζε πάντα τον κίνδυνο του αυτοαφανισμού. Ο Κύριος είπε «Δεν θα μείνει λίθος επί λίθων». Τι έμεινε από τις αυτοκρατορίες που καταδυνάστευσαν τους λαούς με τη δύναμη των όπλων ή τι θα μείνει από την επεκτατική πολιτική στον αιών αυτών που ακόμα χρησιμοποιεί τα όπλα και εξαναγκάζει τα φτωχά έθνη να εξοπλίζονται για να αμυνθούν? Είναι ωραία αυτή η πολιτική ή κάθε πολιτική που στηρίζεται στη δύναμη των όπλων για να εκμεταλλεύεται τα φτωχά έθνη? Υπάρχει κοινή αισθητική βάση μεταξύ τους? Καμία. Ότι δεν υπάρχει θέληση για να καταδικαστεί κάθε επεκτατική πολιτική, αυτό δείχνει την αποτυχία των εθνών και των ανθρώπων που απομακρύνονται από το Θεό. Αν οι αιώνες που έρχονται δεν θα είναι χριστιανικοί, δηλώνει κάποιος σύγχρονος Εβραίος φιλόσοφος, οι αιώνες αυτοί δεν θα υπάρξουν ποτέ. Κοινή αισθητική βάση είναι κοινή πίστη στο ωραίο και στο αληθινό. Χωρίς αυτή την κοινή αισθητική βάση δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μας. Η κοινή αισθητική βάση είναι καθολικό βίωμα που σημαίνει ότι βιώνεται με όλο μας το είναι. Στην Ορθοδοξία η Εκκλησία διασώζει την κοινή αισθητική βάση. Ο Θεός δίδει το ωραίο για να υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μας. Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν δεχόμαστε κάτι που δεν είναι ωραίο. Το ωραίο είναι η βασική προϋπόθεση για να δεχθούμε κάτι, πράγμα που δημιουργεί τη σύμπνοια και την ενότητα μεταξύ μας. Χωρίς τη σύμπνοια και την ενότητα μεταξύ μας δεν έχουμε ειρήνη και δικαιοσύνη. Η πνευματική χαρά μπαίνει στο περιθώριο της ζωής και η επίδραση στο σχηματισμό του χαρακτήρα του ανθρώπου και του λαού είναι σκιώδης μέχρι ανύπαρτη. Εκλείπουν ακόμα και οι αξίες της πατρίδας, της οικογένειας, της πίστης, της φιλίας, της συναδέλφασης. Οι ηθικές αξίες λείπουν και δεν έχουμε παραμικρή αίσθηση της έλλειψής τους. Κάθε φορά που η πραγματικότητα γύρω μου με θλίβει, ανατρέχω στη δεξαμενή των παιδικών μου χρόνων για να αντλήσω τη χαρά και επίκληση του ελέους του Ιησού Χριστού. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό. Η γιαγιά μου ονόμαζε τα πράγματα που δεν έχουν καμιά αισθητική βάση, πράγματα που δεν έχουν φιλογμό, που δεν αξίζει δηλαδή να μιλάει κανείς για αυτά, ούτε να σκέφτεται. Είναι εκτός φιλολογίας, εκτός της αγάπης του λόγου. Έτσι διατηρούσε την εσωτερική της ειρήνη και ησυχία και απέφευγε να απασχολείται με πράγματα που δεν αξίζουν. Αυτό δείχνει πόσο άξια θεωρούσε ο κόσμος στην εποχή της τη φιλολογία, δηλαδή τις ιστορίες, τις διηγήσεις, τα τραγούδια, τα ποίηματα, με ένα λόγο τις παραδόσεις του. Η γιαγιά μου αγαπούσε την εσωτερική ησυχία. Ο κόσμος την ονόμαζε αρχόντισσα, γιατί γνώριζε ότι η ομορφιά και η αρχοντιά είναι εσωτερική. Η γιαγιά μου βασιλική, αν ζούσε τώρα, θα ήταν πάνω από 100 ετών. Τη θυμάμαι με χαρά και με πόνο. Με χαρά γιατί πράγματι το πρόσωπο της σφιγγοβολούσε και με πόνο γιατί μάλλον δεν θα ξαναγεννηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Υπήρξαν κι άλλοι τέτοιοι σπουδαίοι άνθρωποι, δεν ήταν οι μόνοι στην εποχή της. Αλλά δεν βλέπουμε να έμειναν πολλά πράγματα από αυτούς. Επιβλήθηκε το πνεύμα της προχειρότητας, της βιασύνης, της ακαταστασίας, σαν να είναι η ζωή ένα κακό με το οποίο πρέπει να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Πώς έγινε αυτό? Η Γραφή λέει πως ο κόσμος δεν ζήτησε την ευλογία του Θεού και αφέθηκε ο κόσμος αυτόν έρημο. Η εικόνα της ερήμου εκ της απουσίας του Θεού είναι τρομερή.

0: Ποτήριον ψυχρού ύδατος. Τόσο λίγο. Φτάνει να ανακουφίσει. Δεν είναι απαραίτητη πάντα η μεγάλη προσφορά. Και το μικρό είναι ευπρόσδεκτο. Ενδιαφέρον σε όσους ταλαιπωρούνται από το λίβα της αδιαφορίας. Ένας ενθαρρυντικός λόγος. Ένα χαμόγελο. Ένας λόγος παρηγορητικός. Σε όσους δεν κατέχουν σημαντική θέση, συμπεριφορά που θα τους κάνει να μην νιώθουν παραγωνισμένοι. Φίλος από τη συντροφιά απευθύνθηκε κάποτε στο παιδί που καθάριζε τα τραπέζια του εστιατορίου, λέγοντάς του «Κύριε, σας παρακαλώ». Έπρεπε να δείτε την ικανοποίηση στο βλέμμα του μικρού. Ήταν λοιπόν και αυτός κύριος και κάποιος τον παρακαλούσε να κάνει τη δουλειά που έτσι κι αλλιώς για αυτήν πληρωνόταν. Μπορεί μερικοί να του άφηναν φιλοδόρημα, αλλά πόσοι σκέφτηκαν να του πούν παρακαλώ. Όχι με αποθητική κολακία, αλλά με ειλικρινή έπαινο σε κάθε προσπάθεια, ευπροσίγορη, φιλική, γλυκομήλητη, με τον από καρδιάς αυθόρμητο καλό λόγο, που λειτουργεί ως ποτήριον ψυχρού ύδατος.
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα δούμε το επισφράγισμα των παραβολών. Ματθαίος 13,10-17, 34-35 και Μάρκος 4,10-14, 21-25 και 33-34. Λουκάς 8,9-10 και 16-18. Πρώτα να δούμε το τέλος αυτών των παραβολών. Ότε ο Κύριος εγένετο κατά μόνας, όταν αποχώρησε ο όχλος, προσελθόντες υπερί αυτών συν τις 12 ηρώτων αυτών, δια τι εν παραβολές λαλείς αυτής, και τις αυτή η παραβολή τους πορέα. Την παραβολή αυτή την έχουμε ήδη ερμηνεύσει. Η παραβολή, όπως θα δούμε πιο κάτω, έχει φωτεινά αλλά έχει και σκοτεινά σημεία. Ο μεγαλύτερος κύκλος των μαθητών, μαζί με τους 12 Αποστόλους, ρωτούν τον Κύριο γιατί μιλάει προς το λαό με παραβολές. Ο Κύριος απαντάει: «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε της έξω ουδέδοτε». Μυστήρια της βασιλείας είναι τα μυστικά σχέδια της βασιλείας του Θεού, πώς δηλαδή αυτή αναπτύσσεται και προοδεύει. Αυτή που είναι έξω είναι η άπιστη, η μάζα του Ιουδαϊκού λαού. Ο Κύριος φέρνει την δικαιολογία αυτής της διάκρισης των πιστών του ακολούθων, οι οποίοι μπορούν να εννοήσουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και χωρίς και μαζί με παραβολές που ακούνε με τους άλλους, τους έξω, και λέγει: «Ως της γαρέχη δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε, ως της δε ουκ έχει και ο έχει ορθήσετε επ' αυτού». Εκείνος δηλαδή ο οποίος επωφελείται την πρώτη δωρεά που δόθηκε, παίρνει και την άλλη δωρεά. Εκείνος όμως ο οποίος δεν επωφελείται από την πρώτη δωρεά, όχι μόνο δεν παίρνει και την άλλη, αλλά χάνει και εκείνη την οποία έχει. Η πρώτη δωρεά, η οποία δόθηκε σε όλους, είναι η διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου. Αυτά είναι τα κλειδιά με τα οποία θα ανοιχθούν τα νοήματα των παραβολών. Αυτά όμως τα απέκρουσαν οι έξω του Χριστού, οι άπιστοι Ιουδαίοι. Γι' αυτό στερούνται τις υψηλότερες αλήθειες της Βασιλείας του Θεού, οι οποίες υπάρχουν στις παραβολές. Εσείς δε οι Απόστολοι και οι λοιποί πιστοί, λέγει ο Κύριος, επειδή δεχθήκατε τα θαύματα και τη διδασκαλία, τα κλειδιά, μπορείτε να μπείτε στα νοήματα των παραβολών. Κάνοντας ο Κύριος προσεκτικούς τους μαθητές και τους Αποστόλους του, με τις παραβολές και τις δωρεές αυτές, λέγει προς αυτούς: «Βλέπετε ουν πως ακούετε, ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν και προσθεθήσετε ημίν. Όσο περισσότερο προσέξετε, τόσο περισσότερο θα κατανοήσετε, όσο περισσότερο θα εργαστείτε για τις δωρεές αυτές, τόσο περισσότερο θα σας αυξηθούν, τόσο περισσότερο θα αμυφθείτε». Ο Κύριος, για να τονίσει περισσότερο τη θέση των απίστων απέναντι στις παραβολές, λέγει: «Εκείνης δε της έξω, εν παραβολές πάντα γίνεται, είναι αβλέποντες, βλέποσι και μη είδωσιν, και ακούοντες,
ακούουσι και μη συνιώσι, μήποτε επιστρέψουσι και αφαιθεί αυτής. Αιτία της τύφλωσης των άπιστων Ιουδαίων δεν είναι ο παραβολικός φλοιός και ο Κύριος που είπε αυτές τις παραβολές, αλλά αυτοί οι άπιστοι Ιουδαίοι οι οποίοι απέρριψαν το κλειδί των παραβολών, τα θαύματα δηλαδή και τη διδασκαλία του Κυρίου, όπως είπαμε. Ως αποτέλεσμα όμως ήλθε η τύφλωσή τους. Επομένως εδώ η τελική σύνδεσμη είναι μη είδωσιν και μη συνιώσιν, μήποτε επιστρέψουσι, δεν έχουν έννοια τελική, δεν εκφράζουν σκοπό, αλλά έννοια αποβατική, διότι εκφράζουν αποτέλεσμα. Επομένως το «Η να βλέποντες μη βλέποσι» κλπ. Πρέπει να αποδοθεί με το «Η έξω εθελοτυφλούν», ώστε ενώ βλέπουν να μην βλέπουν και ενώ ακούν να μην καταλαβαίνουν τι ακούν. Ο Κύριος, για να τονίσει ότι η αιτία της τύφλωσής τους είναι η απιστία τους και η αδιαφορία τους, φέρνει την προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέγει «Ακοή ακούσετε», κατά επανάληψη «ακούετε», «και ου μη συνείτε», «και βλέποντες βλέψετε», κατά επανάληψη «βλέπετε», «και ου μη είδητε». Επαχύνθη, έγινε σκληρή, γάρ η καρδία, η ψυχή του λαού τούτου, και τις οσί βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Ενώ άκουαν με τα σωματικά τους αυτιά τα λόγια του Κυρίου, δεν εννοούσαν τα νοήματά τους. Ενώ έβλεπαν τόσα θαύματα, δεν εννοούσαν την αποστολή του Χριστού. Αυτό έγινε διότι έγινε σκληρή η καρδιά του λαού αυτού και γι' αυτό έκλεισαν τα μάτια και τα αυτιά στα θαύματα και στη διδασκαλία του Σωτήρα. Η διαγωγή τους δε αυτή ήταν τέτοια, μήποτε είδωση της οφθαλμής και της οσύν ακούσωση και τη καρδία συνώσει και επιστρέψωση και ιάσωμε αυτούς. Δεν ήθελαν να ακούσουν, μήπως και όπως κοινώς λέγουμε μη μπας και σωθούν. Πόση ηρωνία δηλαδή. Ο Κύριος στρέφεται και πάλι στους μαθητές του, τους μακαρίζει, διότι αυτοί ακούν τα θεία λόγια του και πιστεύουν σε αυτά. Και λέει ο Κύριος, «Ημών μακάρι η οφθαλμή, ότι βλέπουσι και τα ότα ημών, ότι ακούουσιν. Αμήν λέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι». Τα πιο εξαιρετικά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. «Επεθύμησαν ειδίν α βλέπετε και ουκ είδον, και ακούσε α ακούετε και ουκ ήκουσαν». Εδώ πρόκειται για πνευματικά μάτια και αυτιά. Για να μην νομιστεί ότι οι παραβολές αυτές δόθηκαν για να κατανοηθούν μόνο από τους Αποστόλους, ο Κύριος τονίζει ότι πρέπει να κηρυχθούν σε όλο τον κόσμο και λέγει τα εξής. «Ουδείς λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη ή υποκάτω κλίνεις τίθησιν, αλλά επιλιχνίας τίθησιν, είναι η εισπορευόμενη βλέπωση το φως. Ουγαρέστη κρυπτών, ο ου φανερών γεννήσεται, ουδέ γένετο απόκρυφων, αλλή να έλθει εις φανερών». Με τις φράσεις αυτές ο Κύριος συνιστά στους Αποστόλους του ότι πρέπει να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο, διότι αυτός που ανάβει λιχνάρι
δεν το σκεπάζει με κάποιο δοχείο, ούτε τοποθετεί αυτό κάτω από το κρεβάτι, αλλά το τοποθετεί στο λιχνοστάτι για να φωτίζει αυτούς που μπαίνουν στο σπίτι. Ότι είπε ο Κύριος κρυφά, μεταξύ δηλαδή των μαθητών του, πρέπει να έλθει στο φως, πρέπει να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος τέλος εφιστά την προσοχή στα λεγόμενά του, προσθέτοντας «Η της έχει ότα ακούειν, ακουέτο». Εκείνος ο οποίος θέλει να ακούσει τα λόγια αυτά, ας τα ακούσει. Δεύτερο, το επισφράγισμα των παραβολών. Οι Ευαγγελιστές και ο Κύριος ολοκληρώνουν τις παραβολές ως εξής. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος λένε «Τι αυτές παραβολές ελάλει της όχλης των λόγων, καθώς η δύνατο ακούειν». Ο Ιησούς δίδασκε σαφώς προσαρμοζόμενος στις ικανότητες των ακροατών του. Χρησιμοποιούσε εικόνες από την αγροτική και οικογενειακή ζωή. Χωρίς δε παραβολής, ούκα ελάλη αυτής. Έκανε τέτοια χρήση των παραβολών κατά την περίοδο αυτή, ώστε έκανε εντύπωση στους Αποστόλους. Χωρίς παραβολές δεν μιλούσε. Επομένως πολλές από αυτές δεν γράφτηκαν. Κατηδίαν τις ιδίεις μαθητές επέλυε πάντα, προσθέτει ο Μάρκος. Ιδιαιτέρως δε εξηγεί ο Κύριος τους Αποστόλους του κάθε απορία τους. Ο δε Ματθαίος, θυμόμενος, αναφέρει τον 77ο ψαλμό, όπου ο ιερός προφήτης Ασάφ λέγει «Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ρεύξω με και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». «Ρεύξω με» σημαίνει «αναγγέλω με ισχυρή φωνή». «Και κρυμμένα από καταβολής κόσμου» είναι η δρόμη της Θείας Πρόνοιας με την προστασία του Ισραήλ, τα νοήματα που βρίσκονται μέσα σε αυτές. Ενίγματα είναι κρυμμένα νοήματα που έχουν και οι Ευαγγελικές παραβολές. Όπως λοιπόν ο Ασάφ χρησιμοποιεί το παρελθόν της ιστορίας του Ισραήλ ως απαλλαγή από την Αίγυπτο κλπ. Για να εξαγάγει μυστικό, κάποιο ηθικό συμπέρασμα. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Χριστός χρησιμοποιεί με τις παραβολές γεγονότα από τη φύση και τη ζωή για να διδάξει τις μυστηριώδεις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Ασάφ. Ο Κύριος τελειώνοντας ως εξής τις παραβολές αυτές. «Συνήκατε ταύτα πάντα». «Κατανοήστε», λέγει προς τους Αποστόλους του, «όλες αυτές τις ερμηνείες και τα κύρια σημεία των παραβολών». «Εννοήσατε», λέγει προς τους Αποστόλους του, «όλες αυτές τις ερμηνείες και τα κύρια σημεία των παραβολών», ρωτά ο Κύριος τους μαθητές του, διότι ήταν έτοιμος να δώσει ερμηνείες σε όσα δεν είχαν κατανοήσει. Οι μαθητές απαντούν «Ναι». Ο Χριστός λέγει σε αυτούς «Δια τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς στην Βασιλεία των Ουρανών, όμοιος έστιν ανθρώπο οικοδεσπότη, ως της εκβάλει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλαιά». «Αφού εννοήσατε», λέει, «σας λέγω αυτό. Κάθε γραμματέας, κάθε δηλαδή χριστιανός δάσκαλος, μαθητευθείς, παίρνοντας μαθήματα εν τη Βασιλεία των Ουρανών,
στην Εκκλησία δηλαδή του Θεού, και κατανοώντας αυτές, μοιάζει με οικοδεσπότη νοικοκύρη. Όπως δηλαδή ο οικοδεσπότης από το θησαυρό του θησευροφυλακίου του, από την αποθήκη του, όπου έχει αποταμιεύσει για τις ανάγκες της οικογένειάς του τα χρειώδη. Εξάγει κενά και παλαιά, τα απαραίτητα δηλαδή για κάθε μέρα τρόφιμα και πράγματα. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο χριστιανός διδάσκαλος πρέπει να διδάσκει, να παραθέτει καινούρια και παλιά, δηλαδή θρησκευτική γνώση η οποία αποτελείται από παλιά και νέα καλά διδάγματα, από την Παλαιά και Νέα Διαθήκη, από την κοσμική και χριστιανική σοφία, για να ωφελήσει τους ακροατές του, γιατί ο Κύριος χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του παραβολές από την καθημερινή ζωή. Ο Χριστός διδάσκαλος εκφράζει τα κοινά κενός και τα κενά κοινός. Δηλαδή, διδάσκει τα γνωστά κατά τρόπο καινούριο και τα καινούρια κατά τρόπο εύκολα κατανοητό σε όλους. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε το θέμα περί παραβολών με σκέψεις πάνω σε αυτές και θα συνεχίσουμε. Χαίρετε. Η Παναγία μαζί μας.

μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύη αυτού, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Τα όρη αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Η θεμέλιοι αυτού εν τη όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Μήτυρ Σιών ερεί άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλην την ημέραν.

Οι θλίψεις και ο πόνος μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Όλα τα ξεπερνά κανείς με την πίστη στο Θεό. Άγιος Ευμένιος, ο Εξεθιάς.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ο Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Όλοι μας λίγο πολύ, αγαπητοί μου ακροατέ, έχουμε την εμπειρία μιας μέθης και συγκεκριμένα από το αλκοόλ επί παραδείγματι. Και αν δεν έχει συμβεί σε εμάς, σίγουρα θα το έχουμε αντικρίσει γύρω μας, σε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο ή σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποια γιορτή, σε κάποια διασκέδαση στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος εδώ τώρα, γράφοντας τους Εφεσίους, γράφει για την πνευματική μέθη. Θέλει να αναφερθεί στην μέθη αυτή την οποία πρέπει να καταβάλει τον άνθρωπο από την εφορία, από το γέμισμα του Αγίου Πνεύματος. Αλήθεια, αγαπητοί μου, ποιοι πραγματικά θεωρούνται σοφοί? Σε πολλά σημεία η Αγία Γραφή κάνει διάκριση μεταξύ της κοσμικής σοφίας και της κατά Θεόν σοφίας. Αυτό που ο κόσμος θεωρεί σοφία μπορεί για τον Θεό να είναι μία μορία. Και αυτό που ο κόσμος θεωρεί μορία μπορεί για τον Θεό να είναι σοφία. Η σοφία κατά κόσμον, αγαπητοί, εξαρτάται από τις επιστημονικές γνώσεις, από τα πτυχία, από τα διπλώματα,

η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος που ενοικεί, κατοικεί, μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος με τη θέλησή του προσπαθεί να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού. Σοφός είναι εκείνος που κατέχει τα ύψιστα αγαθά. Και ύψιστα αγαθά, αγαπητοί, είναι ο Θεός και όσα εκείνος χαρίζει. Επομένως, όσοι έχουν ορθή πίστη και αγαθή διάθεση και αγώνα για καλά έργα, αυτοί πραγματικά είναι η πραγματική σοφή. Αυτοί αληθινά είναι οι έξυπνοι, θα λέγαμε, διότι βρήκαν και απέκτησαν την ύψιστη γνώση, τον αληθινό Θεό και την αληθινή ευτυχία, αυτόν τον ίδιο τον Παράδεισο, αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό απαντώντας ο αδελφόθεος Ιάκωβας, αγαπητοί, στο ερώτημα το ποιος είναι σοφός, λέγει «Διξάτο εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτητη σοφίας». Δείξε μου την σοφία σου όταν θα δω να πράττεις έργα καλής αναστροφής τα οποία θα βγαίνουν με πραότητα. Η πραότητα η οποία προέρχεται από την σοφία, από την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο. Ένας λοιπόν ενάρετος χριστιανός είναι αληθινά σοφός. Γι' αυτό την σοφία ο Απόστολος Παύλος δεν την συσχετίζει με την εγκεφαλική γνώση. «Βλέπετε», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «βλέπετε ούν πως ακριβώς περιπατείτε, μίως άσοφοι, αλλός σοφοί». Το «βλέπετε», αγαπητοί, σημαίνει «προσέχετε». Όταν κανείς περπατά μέσα σε χώρο ναρκοθετημένο, θα λέγαμε, απαιτείται μεγάλη προσοχή για κάθε βήμα που θα κάνει. Έτσι και στη ζωή του ο χριστιανός. Γνωρίζει ότι ο διάβολος ναρκοθετεί την πορεία του με τους ποικίλους πειρασμούς. Οφείλει λοιπόν να προσέχει πως θα βαδίζει, πως θα ενεργεί σε κάθε περίπτωση, να έχει διάκριση, να έχει πνεύμα Θεού. Οφείλει πολύ περισσότερο να ζητά τον Θείο φωτισμό, ώστε να μην πέσει σε παγίδα και θα λέγαμε την πάθη ως ανόητος. «Εν μέσω γαρ έστε λύκων, μέσα σε λύκου ζείτε και υπάρχετε», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Μεταξύ διαβαίνετε παγίδων, ανάμεσα σε παγίδες περπατάτε, ασφαλώς ουν βιούτε». Με ασφάλεια πρέπει λοιπόν να περπατάτε, με πολύ προσοχή. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια, αγαπητοί, για να κάνουμε τους πειραματισμούς μας στη ζωή μας. Ο χρόνος της ζωής μας κυλάει. Χωρίς να το καταλάβουμε, περνάει σαν νεράκι, σαν ένα όνειρο. Και το γεγονός είναι, και δυστύχημα αν το θέλετε, είναι ότι περνάει ανεπιστρεπτή. Αν ένας καλός έμπορος εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες στην αγορά, πολύ περισσότερο, αγαπητοί, ο χριστιανός οφείλει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες αυτού του χρόνου, του παρόντος χρόνου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει στη συνέχεια «εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι εημέρε πονηρέησιν». Καιρός εδώ σημαίνει ευκαιρία. Όλη η παρούσα ζωή, αγαπητοί, η πορεία μας εδώ στη γη είναι μια ευκαιρία για τη σωτηρία μας. Με την λίγη παρούσα ζωή αγοράζουμε την πολύ, την αιώνια, την ατέλειωτη, την άλλη ζωή, την αιωνιότητα. Αλλά και ειδικότερα μας παρέχει ο Θεός ορισμένες καραυγαλαίες ευκαιρίες που είναι κάλεσμα για τη σωτηρία. Ας προσέχουμε λοιπόν, ας τις πιάσουμε αυτές τις ευκαιρίες, μη μας φύγουν, και τότε πηγαίνουμε, θα λέγαμε, τελείως χαμένοι. Μπορεί κανείς να τοκίσει λίγες δραχμές, άραγε, για να εισπράξει σε λίγο πάρα πολλά εκατομμύρια. Αυτό γίνεται και με τον χρόνο. Λίγος ο χρόνος της παρούσης ζωής μας. Μπορεί να είναι και λίγα λεπτά. Αν όμως αυτό τον λίγο χρόνο τον τοκίσουμε στην τράπεζα των καλών έργων, θα εισπράξουμε τότε αυτό το υπέρογκο ποσό της αιωνιότητος. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, με το «εξαγοραζόμενοι των καιρών» θέλει να μας τονίσει να μην σπαταλάμε άσκοπα

το χρόνο μας σε διάφορα έργα, ανώφελα, πονηρά, άσχετα, επιβλαβή. Είναι τόσο λίγος ο χρόνος και προπαντός άγνωστο είναι το μήκος αυτού του χρόνου. Για τον καθένα από μας μπορεί να είναι πολύ κοντά το τέλος του καθενός μας. Εγγύς το τέλος, λέγει το Ευαγγέλιο. Ας προσφέρουμε το λίγο χρόνο που η μακροθυμία και η ανοχή του Θεού μας χαρίζει, αγαπητοί, σε έργα χρήσιμα για την σωτηρία μας. Και τέτοια είναι η διαρκής μνήμη του Θεού, η αδιάλυτος προσευχή, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήρια της Εκκλησίας, στα έργα της αγάπης, στην ελεημοσύνη, την ιεραποστολή. Και όλα αυτά θα αποκτήσουν νόημα και θα αποκτήσουν ουσία και όφελος όταν διαρκώς έχουμε στη μνήμη μας αυτό το πρώτο που ανέφερα, την μνήμη του Θεού. Ό,τι και αν κάνω, επίκεντρο θα είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι και αν κάνω, αγαπητοί, ό,τι και αν πράττω, ό,τι και αν λέγω, ό,τι και αν χειρίζομαι, ό,τι και αν διακονώ, στο κέντρο πρέπει να έχω αυτόν τον Ιησού Χριστό. Να νιώθω ότι όχι απλώς κάνω μία καλή πράξη, λέγω έναν λόγο παρηγορίας στον άλλον άνθρωπο, στον αδελφό μου, αλλά είμαι διάκονος του θελήματος του Θεού. Ο Θεός με τοποθέτησε στο συγκεκριμένο κέριο σημείο δίπλα στον αδελφό μου σε ένα χώρο εργασίας για να επιτελέσω το διακόνημά μου που είναι το θέλημα του Θεού. Τότε όλα αυτά αποκτούν έννοια. Όλα αυτά γεμίζουν μια απερίγραπτη γλύκα και εφροσύνη και χαρά τον άνθρωπο ο οποίος τα διακονεί. Και είναι ανάγκη, αγαπητοί, να προσέξουμε για την αξιοποίηση του χρόνου μας, διότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εημέρε πονηρέησιν». Αν ήξερε κάποιος ότι σε λίγο θα έλθει πληθωρισμός και τα χρήματά του θα χάσουν αυτή του την ονομαστική αξία, αλήθεια τι θα έκανε? Αν ήξερε ότι σε λίγο δεν θα μπορούσε να πάει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα, τι θα έκανε? Ασφαλώς θα προσπαθούσε αυτό που δυστυχώς συμβαίνει σήμερα, να τα βγάλει στο εξωτερικό, να τα περισσώσει. Θα προσπαθούσε να αποκτήσει γη, να αποκτήσει ακίνητα, κάτι κάπου για να μην χαθεί η αξία τους. Κάτι τέτοιο, φίλοι αγαπητοί, να κάνει και ο σοφός χριστιανός. Έρχονται πονηρές ημέρες, λέγει ο Παύλος, ή μάλλον ήλθαν. Οι ευκαιρίες όλο και λιγοστεύουν, αγαπητοί. Γύρω μας χίλια εμπόδια για μια σωστή πνευματική ζωή. Είναι ανάγκη λοιπόν πριν μας καλέσουν και πριν μας κλέψουν, μας αρπάξουν τον πλούτο μας που λέγεται χρόνος, θα πρέπει έξυπνα, σοφά, σωτηριολογικά να τον αξιοποιήσουμε. Να κάνουμε επένδυση δηλαδή. Και η καλύτερη επένδυση είναι κάποιο ακίνητο. Πού? Στον ουρανό, αγαπητοί, στη Βασιλεία του Θεού. Κάποια γωνίτσα στον Παράδεισο, θα έλεγε κανένας. Με τον χρόνο αγοράζεται, αγαπητοί, η άχρονος πραγματικότητα. Όποιος αφήνει και κυλάει άσκοπα ο χρόνος, μοιάζει με τον άνθρωπο που σπαταλάει ενόητα τα χρήματά του. Λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, στη Σοφία Σιράχ, ότι από τα μικροέξοδα που δεν προσέχει κανείς, μπορεί να φτάσει σε μια οικονομική δυσχέρεια. Από τη μικροσπατάλη των μικροπεριστατικών και του μικροχρόνου κάποιων λεπτών από εδώ και από εκεί, χρόνος χαμένος, μπορεί να φτάσουμε να χάσουμε αυτήν την γωνίτσα του Παραδείσου. Μοιάζουμε λοιπόν, όποιος αφήνει και κυλάει άσκοπα ο χρόνος, μοιάζουμε με τον άφρονα εκείνο πλούσιο που πάνω στην τρέλα του βγήκε στο μπαλκόνι, θα λέγαμε, του σπιτιού του και πετούσε στον άνεμο τα διάφορα πεντοχίλιαρα, θα λέγαμε, τα διάφορα ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Γι' αυτό και ο Παύλος στη συνέχεια μιλάει για αφροσύνη και δίνει ένα χρυσό κριτήριο για να κρίνουμε και να βλέπουμε αν τον χρόνο μας τον σπαταλάμε ή τον εκμεταλλευόμαστε
για αγαθό, για σκοπό, για σωτηρία. Και το κριτήριο αυτό είναι τι άλλο, το θέλημα του Θεού. Δια τούτο λέγει, μη γίνεστε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου. Το θέλημα του Κυρίου είναι εκφρασμένο, αγαπητοί, είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά ο Χριστός εξετάζει με την συμβουλή του Πνευματικού πάντοτε, σε κάθε περίπτωση και περίσταση της ζωής του, ποιο ακριβώς είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από αυτό, τι θέλει από μένα, τι θέλει ο Θεός από αυτόν τον πειρασμό που προέκυψε, που το επέτρεψε στη ζωή μου. Πρόκειται να προβώ σε κάποια ενέργεια. Την θέλει ο Θεός. Αρέσει αυτό στον Θεό. Σκέφτομαι να πάω να μιλήσω εκεί. Φαίνεται καλό. Αρέσει στον Θεό. Είναι σύμφωνος ο Θεός με αυτό. Είναι άραγε αυτό που θα πράξω για την δόξα του Θεού, ότως ώστε αυτό να μην γίνει αφορμή βλασφημίας του Θεού και να γίνει αφορμή επί παραδείγματι άλλοι να σκανδαλιστούν και να φύγουν. Είναι μια αφορμή άραγε θα δώσει αυτή την ευκαιρία σε κάποιους να εντυπωσιαστούν με το Πνεύμα του Θεού στην κίνησή μου και να γίνει αφορμή αυτή η κίνησή μου, τα λόγια μου, η πράξη μου να προσέλθουν και εκείνη στην αγκαλιά του Θεού. Δεν έχει σημασία, αγαπητοί, αν αρέσει στους ανθρώπους, αν την θέλει το εγώ μου. Σημασία έχει αν την θέλει ο Θεός. Γι' αυτό η προσευχή μας, αγαπητοί, ας καταλήγει πάντοτε με αυτό το πολύ απλό και σημαντικότατο. Γεννηθεί το θέλημά σου.

από τα γενικά αγαπητή και αόριστα, ο Απόστολος Παύλος συνηθίζει να πηγαίνει στα πιο ειδικά και πιο συγκεκριμένα. Ο αγώνος του χριστιανού είναι συγκεκριμένος εναντίον ορισμένων παθών και ο Παύλος στη συνέχεια της επιστολής, στον 18ο στίχο, μιλάει για ένα πάθος. Φαίνεται παράξενο πως επιλέγει αυτό το πάθος για να τονίσει την ζωή του Αγίου Πνεύματος, την πνευματική ζωή δηλαδή του ανθρώπου. Αλλά προσεκτική μια μελέτη αυτής της περικοπής θα μας πείσει ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την μέθη, αυτό είναι το πάθος, επειδή η μέθη συνδέεται και με πολλά άλλα αμαρτωλά πάθη, αλλά και επειδή από την υλική και αμαρτωλή μέθη μπορεί να αναχθεί κανείς στην πνευματική μέθη, στην μέθη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγει «Και μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστί ασωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι Αγίο». Η μέθη δεν προέρχεται, αγαπητοί, από την χρήση του ίνου, αλλά από την κατάχρηση του ίνου, όπως το γνωρίζουμε. Ο ίνος, το κρασί, είναι και αυτό ένα αγαθό του Θεού. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, δεν λέγει ο ψαλμωδός στον 103ο ψαλμό. Αλλότον όμως το κρασί δεν χρησιμοποιείται με μέτρο, τότε γίνεται αιτία πολλών κακών. Η αμετρία καθιστά πολλά πράγματα ηθικώς αδιάφορα αμαρτωλά. Ο χριστιανός είναι σύμμετρος, αγαπητοί. Έχει συμμετρία στη ζωή του. Βαδίζει στο κέντρο της οδού, δεν πιάνει τα άκρα. Σε όλα του είναι μετρημένος, είναι συμμετρικός θα λέγαμε. Όλα τα χρησιμοποιεί με μέτρο. Διότι υπάρχουν πράγματα, αγαπητοί, που και η λίγη χρήση τους αποτελεί αμαρτία. Όπως η παραδείγματι το τσιγάρο. 1, 2, 3 τσιγάρα κάνω. Ναι, αλλά είμαι εγκλωβισμένος σε αυτό. Έχω μια εξωσυζυγική σχέση. Δεν κάναμε τίποτα. Ναι, αυτό το λίγο είναι αμαρτία. Θα κλέψω και έκλεψα μια καραμέλα. Μα δεν πήρα τίποτα εκατομμύρια. Είναι όμως αυτό το λίγο, είναι αμαρτία. Το κρασί, αγαπητοί, σε μικρή δόση δεν αποτελεί αμαρτία. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις είναι και ωφέλεια, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο Τιμόθεο. Αλλά η μεγάλη δόση, η κατάχρηση, καταντά τον άνθρωπο από χρήστη δούλο, από ευγενή και ευχάριστο, αλκοολικό και βάρβαρο, αγαπητοί. Τα κακά της μέθης ο Παύλος τα χαρακτηρίζει με μία λέξη, ασωτία. Και η μέθη σήμερα δεν είναι μόνο από το κρασί, και του κρασιού η μέθη βεβαίως αποτελεί μάστιγα, πληγή και πηγή χίλιων κακών. Θυμηθείτε την περίπτωση του συμποσίου του Ηρώδη για να δείτε πόσα πάθη γέννησε το ένα πάθος, το μεθύσι του Ηρώδη. Ο μέθυσος δεν ξέρει τι κάνει. Ασχημονία, ελγίβε, οπραγής, παταλά τα χρήματά του, εγκαταλείπει την οικογένειά του, καταστρέφει τα σωθικά του, καταστρέφει την περιουσία του και το χειρότερο, γίνεται αίτιος βαριάς κληρονομικότητος στους απογόνους του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του. Τι φταίνε τα αθώα παιδάκια να έχουν πάνω τους τη μελαγχολία ή άλλα ψυχονοευρωτικά φαινόμενα μόνο και μόνο γιατί γεννήθηκαν από κάποιους αλκοολικούς γονείς. Αλλά όπως είπαμε σήμερα η μέθη, αγαπητοί, έχει γίνει πιο επικίνδυνη διότι αυξήθηκαν τα διάφορα είδη των διαφόρων κρασιών. Δεν μεθούν απλώς με κρασί, μεθούν με πανάκριβα ποτά που σερβίρονται στα κέντρα της ακολασίας. Ασωτεία δε προέρχεται σήμερα όχι μόνο από την χρήση και την κατάχρηση ποτών μεθυστικών αλλά και από τη μέθη, από τη μανία, από την λύσα τόσων πολλών πραγμάτων με τα οποία συνήθισε ο άνθρωπος να συζεί και από τα οποία τυραννικά εξαρτάται ο οργανισμός του. Δεν είναι απλά μόνο το κρασί, αγαπητοί. Αλκοολίκη θα λέγαμε, κατήδησε και αυτό το τσιγάρο. Αλκοολίκη ακόμα, αγαπητοί, κατήδησε το να πάω να φάγω και να μην μπορώ χωρίς κοκακόλα. Αλκοολίκη ακόμα είναι όταν θα πάω να φάω το μεσημέρι και θα πω δεν μπορώ να χωρίς τύρι, δεν μπορώ χωρίς καφέ, δεν μπορώ χωρίς το αλφα, δεν μπορώ χωρίς εκείνο, έχω γίνει δούλος κάποιου πράγματος. Και το αλκοολίκη
κατήντησε να είναι ναρκωτικό αυτής της θελήσεως και αποφάσεως και δυνάμεως που έχει ενσπείρει ο Θεός τον άνθρωπο, την δύναμη αυτή για να προχωρεί μπροστά, να προχωρήσει προς τον θρόνο του Θεού, να προχωρήσει προς την σωτηρία. Τα αποτελέσματα, γνωστό, είναι φρικτά και ο Απόστολος Παύλος τα λέγει, τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Πάντως αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος εντοπίζει το κακό στο ενόπνευμα θα λέγαμε και προσφέρει ή προσφέρει το αντίδοτο. Ζητάτε μέθη, λέγει, ελάτε να σας δείξω εγώ μία αγία μέθη. Μεθύστε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, όχι με ενόπνευμα, αλλά με αυτό το Άγιο Πνεύμα, αλλά πληρούστε εν πνεύματι. Όταν την ημέρα της Πεντηκοστής, αγαπητοί Ιουδαίοι, είδαν τους Αποστόλους να μιλάνε σε όλες τις γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού, τους εξέλαβαν για μεθυσμένους και είπαν «Γλεύκους με μεστομένοι εσύ». Πράγματι, ήταν μεθυσμένοι οι Απόστολοι, αλλά όχι από κρασί, είχαν γεμίσει από Πνεύμα Άγιο, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, γράφουν οι πράξεις. Είχαν το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος που σημαίνει ότι είχαν το πλήρωμα της ζωής, το πλήρωμα της αλήθειας, το πλήρωμα του φωτισμού αγαπητοί, το πλήρωμα της γνώσεως, το πλήρωμα της δυνάμεως, της σοφίας, αυτής της χαράς, της πραγματικής χαράς. Και μάλιστα αγαπητοί, αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την περίσταση, διότι όσοι πίνουν κρασί νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα χαρούν, θα ξεχάσουν τις πίκρες, θα φύγουν τα φαρμάκια και θα ξεδώσουν. Αφού λοιπόν αγαπητοί ζητάμε χαρά, είναι σαν να λέγει ο Απόστολος Παύλος, ελάτε να σας δείξω εγώ μια πηγή που αναβλύζει την πραγματική χαρά. Ναι αγαπητοί, μην ψάχνουμε να βρούμε μέσα στις ουτοπίες και σε όλα αυτά τα θολά αυτού του κόσμου να βρούμε χαρά, ζωή, λύτρωση, ελπίδα, σωτηρία. Εκεί θα βρούμε θάνατο, απόγνωση. Την χαρά την βρίσκει κανείς μόνο όταν γεμίσει την καρδιά του με Πνεύμα Άγιο, όταν γεμίσει εκ της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, γεμίσει με όλες τις δωρές του Αγίου Πνεύματος, που όπως γνωρίζουμε αγαπητοί, ο καρπός, η δωρεά, τα αποτελέσματα της πληρότητος του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος εισήν πίστης, ελπίδα, αγάπη, αγαθοσύνη, Χριστότης, εγκράτεια, αγάπη, χαρά, τα πάντα αγαπητοί. Τι λέτε, δεν αξίζει να κάνουμε λίγο προσπάθεια που είναι μηδενική αν το πάρουμε απόφαση να γεμίσουμε τον εαυτό μας με Πνεύμα Άγιο, με χαρά του Θεού, με την παρουσία αυτού του Θεού μέσα μας, από όπου πηγάζουν τα πάντα, παρά να βολοδέρνουμε μέσα στα σκοτάδια και στα στενά δρομάκια αυτού του κόσμου που οδηγούν αποπροσανατολίζοντας τον άνθρωπο στην καταστροφή.

Μετεμορφώθης εν το όρι, Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Απροφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, Κορωνίας, κοντά στην πόλη της Λιβαδιάς. Το μοναστήρι μας βρίσκεται σε μία καταπράσινη πλαγιά της οροσειράς του Ελικόνα και απέχει 2 χιλιόμετρα από τον κεντρικό δρόμο, την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Επειδή ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος, η προσέγγιση είναι πολύ εύκολη και για γιοταχή και για λεωφορεία. Διοικητικά, όπως σας είπα, υπαγόμαστε στην Κορώνια, αλλά με το νόμο του Καλλικράτη είμαστε στον Δήμο Λεβαδίας. Ωστόσο, η Μονή είναι ανάμεσα, ακριβώς στη μέση, μεταξύ Λεβαδίας και Αλιάρτου. Το μοναστήρι μας έχει μια ιστορία αρκετών αιώνων. Βέβαια, επειδή μεσολάβησαν τα χρόνια της τουρκοκρατίας και πολλά στοιχεία χάθηκαν, οπότε, αν και έχουμε ψάξει αρκετά σε πολλά αρχεία και βιβλιοθήκες, δημόσιες, δεν έχουμε βρει πολλά γραπτά στοιχεία. Ξέρουμε όμως ότι η ιστορία του μοναστηριού ανάγεται τουλάχιστον στον 11ο αιώνα. Και αυτό γιατί είχαμε βρει μία πέτρινη επιγραφή του 1050, που έγραφε 1050, στο μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Στον τόπο αυτό υπήρχε αρχικά μοναστήρι ανδρικό, το οποίο ήταν 150 μέτρα πιο κάτω από την σημερινή τοποθεσία, με το καθολικό του να τιμάται στην χάρη του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου. Αυτό το μοναστήρι είχε πολλούς πατέρες, περίπου στους 100. Ο τόπος ήταν έφορος, επειδή υπάρχει και νερό αρκετό σε αυτή την περιοχή. Οπότε υπήρχε στα 150 μέτρα το καθολικό και τα κτίσματα της Μονής, της οποίας ερείπια εσώζονταν μέχρι τις ημέρες μας. Παρεκκλήσιο της Ιεράς αυτής Μονής, του Αγίου Γεωργίου, ήτανε το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται τώρα εντός της Μονής, της σύγχρονης, και ακριβώς δεξιά, δηλαδή νοτίως, του νέου καθολικού.

όταν ήρθαν τα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι που είχαν κατέβει εδώ στην Ελλάδα, είχαν έρθει και σε αυτήν την περιοχή και έκαψαν το μοναστήρι και σφαγίασαν τους πατέρες. Αυτό το γνωρίζουμε γιατί, όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, ευρέθησαν τα Άγια Λείψανά τους. Οπότε ο τόπος έμεινε έρημος. Εγκαταλείφθηκε η Μονή και ερήπωσαν εδώ όλα τα κτίρια και παρέμεινε ως μόνο απομεινάρι αυτό το μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής. Πέρασαν οι αιώνες και έφτασε ο 20ος αιώνας, το 1927. Οι κάτοικοι της Κορώνιας, που είναι το χωριό ακριβώς που υπαγόμαστε, ερχόντουσαν εδώ, σε αυτό το τόπο, γιατί ευλαβούν το πολύ την Αγία Παρασκευή και γι' αυτό το λόγο έκτισαν, δίπλα στο πέτρινο, στο αρχαίο εκκλησάκι, έκτισαν μία μικρή εκκλησία, απλή, χωρίς ρυθμό, η οποία όμως ήταν πιο ευρύχωρη για να μπορούν να εορτάζουν την χάρη της Αγίας Παρασκευής, αλλά και την ζωοδόχο πηγή. Είχαν κάνει και εικόνα της ζωοδόχου πηγής, οπότε γιόρταζαν και τις δύο αυτές ημέρες. Τότε μάλιστα παρήγγειλαν από το Άγιον Όρος, από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, και εικόνες για να βάλουν στο τέμπλο της εκκλησίας, όπου σώζονται μέχρι σήμερα, οι οποίες είναι αναγεννησιακού ρυθμού, όμως είναι εξαιρετικής έτσι τέχνης και οι οποίες εστόλιζαν αυτήν την εκκλησία του 1927. Σε αυτό λοιπόν το χώρο είχε έρθει και ένα ζευγάρι από την Κορώνια, όπου έκτισαν ένα μικρό σπιτάκι σε αυτό το χώρο που είμαστε τώρα και ήταν σαν νεοκόροι, ας πούμε, σαν νεοκόροι της εκκλησίας και φρόντισαν τις δύο εκκλησούλες. Πέρασαν αρκετά χρόνια, οπότε περίπου το 1970 έφτασαν εδώ μία ομάδα από κοπέλες αφιερωμένες, δηλαδή κοπέλες που ήθελαν να αφιερωθούν στον Χριστό και οι οποίες κατήγονται από την Θήβα και εγνώριζαν τον τότε Μητροπολίτη της Βιωτίας, τον Μητροπολίτη Νικόδημο Γρεκό. Αυτές οι κοπέλες είχαν σαν, ας πούμε, επικεφαλής την Δεσποινίδα Αγγελική Καραγιάννη, η οποία ήταν δασκάλα και η οποία είχαν συστήσει οικοτροφείο στη Λιβαδιά από το 1966 και εργάζονται εθελοντικά στο οικοτροφείο για να έρχονται κορίτσια από τα γύρω χωριά για να σπουδάζουν στο γυμνάσιο, επειδή τότε τα χωριά δεν είχαν γυμνάσιο. Οπότε η Δεσποινής Αγγελική μαζί με άλλες τρεις κοπέλες που ήταν κατηχητόπουλά της, γιατί η Δεσποινής Αγγελική Καραγιάννη, μετέπειτα γερόντισα Αγάπη, ήταν πολύ δραστήρια, πολύ αξιόλογη κοπέλα και είχε μεγάλη δράση στο χριστιανικό έργο. Ήτανε κατηχήτρια, ήτανε ομαδάρχησα, ήτανε αρχηγός κατασκηνώσεων και γι' αυτό το λόγο κάποια κατηχητόπουλά της ήθελαν να την ακολουθήσουν στην αφιέρωσή της.
Οπότε λοιπόν, για να μπορέσουν να βρουν έναν εύσχυμο τρόπο να φύγουν από τα σπίτια τους τα πατρικά, έφτιαξαν το οικοτροφείο στη λιβαδιά για να διακουνούν εκεί. Όταν λοιπόν ανέλαβε Μητροπολίτης ο Σεβασμιότατος Νικόδημος, που εγνώριζε τον πόθο τους, τους επρότεινε να έρθουν να εγκαταβιώσουν σε αυτόν τον τόπο, στο εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Ο Σεβασμιότατος ανέλαβε να πάρει υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως το οικοτροφείο, μέχρι να τακτοποιηθούν, να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά τη διακονία τους στα παιδιά. Και όταν έφτασε η ώρα, τους έφερε εδώ και τους έδειξε τον τόπο. Πράγματι, όταν ήρθανε, ανέβηκαν εδώ, ήταν Ιούνιος του 1970, αισθάνθηκαν θεία έλξη για αυτό το τόπο. Και με τα χαράς αποδέχθηκαν την πρόταση του Σεβασμιωτάτου για να εγκαταβιώσουν σε αυτό τον τόπο, να αφήσουν τον κόσμο και να αφιερωθούν, να συστήσουν μία ιερά μονή. Αυτό έγινε στις 17 Ιουλίου του 1970, οπότε και εγκαταστάθηκαν μονίμως εδώ. Όπως είπαμε, δεν υπήρχαν κτίρια, παρά μόνο οι δύο εκκλησίες και το μικρό σπιτάκι που έμεναν το ζεύγος των νεοκόρων, οι οποίοι είχαν κοιμηθεί προλίγων ετών. Οπότε, όπως γίνεται κατανοητό, ο τόπος ήταν έρημος, χέρσος, δεν υπήρχε καμία ευκολία. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ δυνατή η πίστη τους και η αγάπη τους στο Θεό, δεν δηλίασαν, αλλά με πολύ θάρρος και με πολύ πίστη εγκαταστάθηκαν εδώ. Ξεκίνησαν να βγάζουν τα αγριόχορτα, να προσπάθησαν να κάνουν μια στοιχειώδη περίφραξη. Από τα στοιχεία που είχανε, μάθανε ότι γύρω από τις εκκλησίες υπήρχε ένας χώρος 25 στρεμμάτων, ο οποίος ανήκε στην Παλαιά Ιερά Μονή. Τα πρώτα χρόνια δεν είχανε καμία ευκολία. Δηλαδή, ο δρόμος δεν υπήρχε. Ήταν ένα μονοπάτι, απλώς, όπου κατέβαιναν οι χωρικοί από την Κορώνια στον κεντρικό δρόμο με τα ζώα τους. Νερό επίσης δεν υπήρχε, παρά μόνο στον τόπο της Παλαιάς Μονής υπήρχε μια πηγή με ωραίο νερό που το έφερναν με τα πόδια, με κουβάδες και με δοχεία. Επίσης, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικά, αλλά ούτε υπήρχαν και καθόλου οικονομικοί πόροι, διότι η Αγγελική Καραγιάννη, η μετέπειτα γερόντισσα Αγάπη, είχε υπηρετήσει ως δασκάλα 19 χρόνια σε σχολεία της Βιωτίας, αλλά όταν ήρθε αυτή η κλήση από τον Θεό και η πρόταση του

περιστατικά, τους έδινε τη βοήθειά της, ακόμα και σε μικρά πράγματα και σε λεπτομέρειες. Οπότε ξεκίνησαν να φτιάχνουν λίγο, να διαμορφώνουν τον χώρο και να ξεκινήσουν να φτιάχνουν τα πρώτα κτίσματα. Το πρώτο κτίσμα που έφτιαξαν ήταν το κτίριο που τώρα βρίσκεται το Αρχονταρίκι και ο Ξενώνας της Μονής και το Κυροπλαστείο, το οποίο έγινε το 1978.

αυτές οι αντίξουσες συνθήκες σιγά σιγά με την βοήθεια των ανθρώπων άρχισαν έτσι λίγο να καλυτερεύουν. Το νερό ήρθε μετά από 2 χρόνια, το 1972. Ο δρόμος έγινε το 1978, άνοιξε ο δρόμος, χωματόδρομος μεν, αλλά ήταν καλός. Και αργότερα ασφαλτοστρώθηκε και επίσης το ρεύμα με την συνδρομή μερικών προσκυνητών ήρθε το 1980, μετά από 10 χρόνια. Γενικά, όλο το μοναστήρι έγινε με δωρεές ευλαβών προσκυνητών. Ένα σημαντικό γεγονός ήταν η ανέγερση του Καθολικού, που έγινε ως εξής. Το 1974 έγινε ένας δυνατός σεισμός με επίκεντρο το χωριό του Υψηλάντη, το γειτονικό χωριό. Οπότε, η εκκλησία του 1927 υπέστη πολύ σοβαρές ρογμές και άνοιξε στη μέση, οπότε οι ειδικοί είπανε ότι πλέον είναι επικίνδυνοι και δεν έπαιρνε επισκευή, δεν μπορούσε να γίνει επισκευή, ήταν σοβαρές οι βλάβες. Οπότε πήραν την απόφαση η γερόντισσα με τις αδελφές να κατεδαφίσουν την εκκλησία και να, εάν μπορούσαν, να οικοδομήσουν μία καινούρια. Αυτό πράγματι έγινε το 1980, οπότε και ξεκίνησε η ανέγερση, η θεμελίωση του καινούριου Καθολικού στη θέση της πρώτης εκκλησίας. Το 1980 λοιπόν, στις 15 Ιουνίου, ετέθη ο θεμέλιος λίθος. Όταν γινόντουσαν οι εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους, βρέθηκαν μπροστά σε μία μεγάλη έκπληξη. Βρήκανε πάρα πολλά οστά, ανθρώπινα οστά, διάσπαρτα σε όλον τον αύλιο χώρο εδώ της Μονής. Και μάλιστα με πολλή ευωδία. Τα συνέλεξαν προσεκτικά όσα μπορούσαν, γιατί ήταν πάρα πολλά, και κατάλαβαν ότι επειδή ήταν πάρα πολλές κάρες και οστά, ότι ήταν των πρώτων πατέρων, των παλαιών πατέρων της Μονής που εσφαγιάστηκαν από τους Τούρκους. Αυτά λοιπόν τα οστά επί των ημερών μας, μετά την κοίμηση της γερόντισσας αγάπης, εμείς στείλαμε στο Δημόκρητο για να μας τα χρονολογήσουν, να μας πούν ποιας εποχής είναι. Και πράγματι μας είπανε από το Δημόκρητο ότι η χρονολογία είναι μεταξύ του 1492-72 μέχρι 1680 περίπου. Περίπου δηλαδή του 15ου αιώνος, που συμφωνεί

και με την εποχή που ήταν εδώ πέρα τουρκοκρατούμενη η περιοχή. Όταν ξεκίνησαν την ανέγερση του καθολικού, δεν είχαν καθόλου χρήματα οι αδελφές, δεν υπήρχε κεφάλαιο, αντιθέτως μάλιστα από τον ξενώνα που είχαν οικοδομήσει το 1978, υπήρχε και χρέος. Όμως, με τη βοήθεια της Αγίας Παρασκευής και των ανθρώπων, μέσα σε 2 χρόνια ολοκληρώθηκε και ο ναός και η αγιογράφησή του και έγιναν τα εγγένεια στις 27 Ιουνίου του 1982 από τον νυν Μακαριότατο και τότε Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας κύριο Ιερώνυμο. Επίσης, μέσα σε μία 20ετία, δηλαδή από το 1978 που έγινε το πρώτο κτίσμα μέχρι το 1998, έγιναν και τα υπόλοιπα κτίρια της Μονής. Το κτίριο των κελιών, η πτέρυγα των κελιών, των νέων κελιών όπου βρισκόμαστε τώρα, όπου στεγάζονται τα κελιά των αδελφών, η κουζίνα, το μαγειρίο, η τράπεζα, τα εργαστήρια. Επίσης έγινε το κτίριο του γεροντικού και της βιβλιοθήκης, όπου έχει και εκεί ξενώνα, βιβλιοθήκη, δεσποτικό κελί για τον εκάστοτε σεβασμιότατο, το κτίριο όπου βρίσκεται το νέο μεγάλο αρχονταρίκι, η έκθεση, αποθήκες. Γενικά, μέσα σε μία 20ετία έγιναν με τη φροντίδα της και τους σκόπους της μακαριστής γερόντισσας, ολοκληρώθηκε όλο το κτηριακό συγκρότημα της Μονής.

Η Δεσποινής Αγγελική Καραγιάννη, η δασκάλα από την Θήβα, είχε καταγωγή εκ της μητέρας της από τα μέρη της Μικρασίας. Η μητέρα της είχε έρθει 15 ετών μαζί με τις αδελφές της από το Μάλκατζι της Σμύρνης, από ένα χωριό της Σμύρνης το 1922, μαζί με τη Χήρα μητέρα τους. Εγκαταστάθηκαν πρώτα στο Μουρίκι, Θηβών, και εν συνεχεία στη Θήβα. Όπως είπαμε, εγκαταβίωσαν το 1970 εδώ στο μοναστήρι και το 1971, Μεγάλη Τετάρτη, έγινε και η κουρά των πρώτων αδελφών, δηλαδή της μακαριστής ιεροντήσης Αγάπης, της Αγγελικής Καραγιάννης, και των άλλων αδελφών που ήταν μαζί της. Η μακαριστή γερόντισσα Αγάπη εκοιμήθη το 2008, 3 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, ο οποίος ήταν Άγιος, τον οποίο ευλαβεί το πάρα πολύ από μικρή ηλικία, και ο Θεός έτσι ευδόκησε να την πάρει ακριβώς την ημέρα της εορτής του. Η ζωή της στο μοναστήρι, αυτά τα 38 χρόνια που έζησε εδώ, ήταν βεβαίως με πολλές έτσι, δοκιμασίες και πειρασμούς και ασθένειες, αλλά και με μεγάλη προσφορά στην Εκκλησία και στον κόσμο. Είχε πολλά χαρίσματα η μακαριστή γερόντισσα και μεταξύ των άλλων ήταν άνθρωπος πολύ μεγάλης πίστης στο Θεό και πολύς προσευχής. Πάρα πολλά θαύματα έχουν σημειωθεί της Αγίας Παρασκευής. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα από μαθητές της στο δημοτικό σχολείο, βρήκανε τον δρόμο προς τον Θεό, τον δρόμο της μετανοίας και της εν Χριστώ ζωής, με το λόγο της γερόντισσας, και πολλοί έρχονται ακόμη και μας λένε και μας ομολογούν ότι η γερόντισσα έβαλε σφραγίδα στη ζωή τους. Την έχουν στην καρδιά τους, γιατί τους σφράγισε την ζωή με την αγάπη της, με την προσευχή της και με το λόγο της.

στο μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το αρχαίο, υπάρχουν ωραίες τοιχογραφίες, σώζονται τοιχογραφίες, οι οποίες ήταν σωβατισμένες, ως συνήθως στους αρχαίους ναούς, όμως η γερόντισσα με τις αδελφές μόνες τους προσπάθησαν, έβγαλαν με πολύ προσοχή το ζωβά και αποκαλύφθησαν οι τοιχογραφίες, οι οποίες φέρουν χρονολογία του 1438. Τα πρώτα χρόνια, που δεν υπήρχαν έτσι όλα αυτά τα κτίρια, τις καθημερινές ακολουθίες τους και όλες τις λειτουργίες τους τις κάνανε σε αυτό το μικρό παρεκκλήσιο. Είχαν και μία ξυλόσωμπα με πριονίδι και γινόντουσαν όλες οι ακολουθίες εκεί. Μετά εκτίσανε η μακαριστή γερόντισσα την πτέρυγα αυτή των κελιών, οπότε και έφτιαξαν εσωτερικό παρεκκλήσιο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, όπου τώρα τελούμε εμείς σε αυτό το παρεκκλήσιο τις καθημερινές μας ακολουθίες και λειτουργίες το χειμώνα.

ευχαριστεί η ιερόντισσα, προνόησε να φτιάξει και το κημητήριο της Μονής, όπου και έκτισε τρισυπόστατο παρεκκλήσιο, του οποίου το κεντρικό κλήτος είναι αφιερωμένο στην Ανάσταση του Κυρίου, το δεξί κλήτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, διότι ήθελε να διατηρείται η μνήμη, επειδή το πρώτο καθολικό ήταν στον Άγιο Γεώργιο, και το αριστερό κλήτος, το οποίο είναι ως θεοφυλάκιο, είναι αφιερωμένο στον ταξιάρχη Μιχαήλ του Μανταμάδου. Όλα με δωρεές ευλαβών προσκυνητών. Και στο κημητήριο βρίσκεται τώρα το μνήμα της μακαριστής γερόντισσας και μερικών ακόμη αδελφών και πατέρων. Η φιλοξενία γίνεται κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι ακολουθίες μας τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ανοιχτές στον κόσμο, στους λαϊκούς ανθρώπους και μπορούν να παρακολουθήσουν στο καθολικό και τις λειτουργίες και τους εσπερινούς, όλες τις ακολουθίες. Όμως τον χειμώνα, επειδή γίνονται οι ακολουθίες σε εσωτερικό παρεκκλήσιο, που είναι στην Πτέρυγα των Κελιών, είναι άβατο στους λαϊκούς. Η Μονή μας είναι ανοιχτή όλες τις ημέρες του χρόνου, εκτός από το τριήμερο, το πρώτο τριήμερο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είμαστε κλειστά, και οι ώρες που ανοίγουμε είναι από τις 9 το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι περίπου τις 7 ή μέχρι τη δύση του ηλίου. 4 η ώρα το πρωί χτυπάει το πρώτο τάλαντο, οπότε σηκώνονται οι αδελφές για τον κανόνα τους και εν συνεχεία για την ακολουθία. Γίνεται ο όρθρος και πολλές φορές η Θεία Λειτουργία. Όταν όμως δεν έχουμε Θεία Λειτουργία, κάνουμε την παράκληση της Αγίας Παρασκευής ή της Ζωοδόχου Πηγής ή μπορεί και σε άλλον Άγιο. Περίπου στις 9.30 η ώρα, αφού έχουμε τελειώσει τα πνευματικά μας καθήκοντα, και στο κελί μας και στην εκκλησία, την ακολουθία μας, αφού έχουμε πάρει και ένα πρωινό, βγαίνουμε στα διακονήματα. Τα διακονήματα της Μονής μας, περίπου τα κυριότερα, είναι τα συνηθισμένα, δηλαδή της μαγείρισσας, της αρχοντάρισσας, της εκκλησιαστικού, της ξενοδόχου, όπως επίσης και της Κυπουρού. Υπάρχει και το διακόνημα της νοσοκόμου και ιατρού για τις ασθενείς και ηλικιωμένες αδελφές. Να σημειώσω ότι είμαστε εδώ, εγκαταβιώνουμε 11 αδελφές. Εκτός όμως από τα διακονήματα, τα οποία είναι για τη συντήρηση και τη λειτουργία της Μονής, είναι επίσης και ορισμένα εργόχειρα. Είναι η αγιογραφία φορητών εικόνων, είναι η παρασκευή θυμιάματος, σαπουνιών, κομποσχοινιών, τα οποία τα βάζουμε στην έκθεση, είτε για τους προσκυνητές, είτε για ευλογίες, για να έχουμε ορισμένες ευλογίες.

προσπαθούμε μέσα στη λατρευτική ζωή της Μονής να έχουμε 2-3 ή και καμιά φορά και 4 θείες λειτουργίες την εβδομάδα. Και όταν είναι κάποια γιορτή ή Κυριακή, ακολουθεί το αρχονταρίκι, όπου προσφέρουμε στον κόσμο καφέ και ένα κέρασμα και όπου γίνεται μια μικρή ομιλία από τον εφημέριο ιερέα και παράλληλα τα παιδιά που έρχονται τις Κυριακές απασχολούνται από άλλοι αδελφοί κάνοντάς τους ένα κατηχητικό μάθημα και προσφέροντάς τους και ένα μικρό πρωινό στα παιδάκια για να μπορούν και τα παιδάκια να παίρνουν κάποια πνευματικά μηνύματα πέραν της λειτουργίας, πέραν της Θείας Λειτουργίας. Γίνονται και αγρυπνίες, ιερές αγρυπνίες, περίπου όμως μία φορά τον μήνα, κατά μέσο όρο. Πνευματικός πατέρας της Ιεράς Μονής μας, μεταξύ άλλων πατέρων, ήταν επί πολλά χρόνια ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερατίου Αυλώνος και Κανίνης στην Αλβανία, κύριος Ιγνάτιος Τριάντης. Μετά την εκλογή του και την ενθρόνησή του στην Αλβανία, ήταν ο πατήρ Παρασκευάς Ζωγράφος, ο οποίος ήταν γενικός επιθεωρητής όλων των εκκλησιαστικών λυκείων της χώρας και ο οποίος διατέλεσε προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης επί 30 ετία. Το μυστήριο της εξομολογήσεως υπάρχει δυνατότητα και σήμερα γίνεται στη Μονή μας, γιατί έχουμε μόνιμο εφημέριο, ο οποίος κατόπιν συνεννοήσεως εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Το καθολικό της Μονής μας είναι δυσυπόστατο, αφιερωμένο το μεν κεντρικό κλήτος στην Αγία Παρασκευή και το δεξιό κλήτος στην Ζωοδόχο Πηγή. Συνεπώς, πανηγυρίζουμε η κύρια πανήγυρης είναι 26 Ιουλίου και η δεύτερη πανήγυρης είναι η Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, δηλαδή είναι η Παρασκευή μετά το Πάσχα, η μέρα Παρασκευή, όπου κατά κανόνα κάνουμε αγρυπνία. Στο καθολικό διαφυλάσσονται τα οστά των πατέρων της πρώτης της αρχαίας Μονής. Ένα τμήμα τους έχει τοποθετηθεί σε λειψανοθήκη και άλλο τμήμα τους έχει τοποθετηθεί στα θεμέλια της Αγίας Τραπέζης. Επίσης, με τη βοήθεια του Θεού, έχουμε και αρκετά λείψανα άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας, τα οποία όμως φυλάσσονται σε άβατο χώρο και τίθενται σε προσκύνηση κατά την ημέρα της εορτής τους και κατόπιν ετήσιος, αν κάποιος άνθρωπος θέλει να προσκυνήσει κάποια συγκεκριμένα Άγια Λείψανα. Στην Μονή μας έχουμε βιβλιοθήκη με βιβλία κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου, τα οποία με τη βοήθεια του Θεού τα έχουμε ταξινομήσει και κωδικοποιήσει, τα οποία βρίσκονται σε 3 χώρους, δεν είναι σε ενιαίο χώρο, σε 3 χώρους της Μονής, αλλά και μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι όλα κωδικοποιημένα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι για την Αγία Παρασκευή. Είναι, νομίζω, η πιο λαοφιλής Αγία και ίσως να υπάρχουν και τα περισσότερα εξοκλήσια σε όλη τη χώρα μας από κάθε άλλη Αγία, νομίζω, μετά την Παναγία μας, βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Η Αγία Παρασκευή πέρασε από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος και της Ιταλίας, διότι είχε τον πόθο να μιλάει για τον Χριστό στον τότε ειδωλολατρικό κόσμο που δεν εγνώριζαν. Και
αν διαβάσει κάποιος το βίο της, θα δει ότι έζησε ζωή οσιακή. Από νεαρά ηλικία, όταν εκοιμήθησαν οι ευλαβείς γονείς της, Αγάθων και Πολιτεία, πούλησε την αμύθιτη περιουσία της, τη μοίρασε στους πτωχούς και επήγε να αφιερωθεί στο Χριστό σε Παρθενώνα, όπου με άλλες νέες έμεινε πολλά χρόνια και κάποια στιγμή άναψε η φλόγα μέσα της να μιλήσει και στον κόσμο για τον Χριστό, οπότε με την ευλογία της προαιστώσας, της μονής, βγήκε και εκήρυξε σε μια εποχή που η γυναίκα, όπως ξέρουμε, δεν είχε αυτά τα δικαιώματα και τις ευκολίες που υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, πεζοπορώντας, πέρασε από πάρα πολλά μέρη και αντιμετώπισε 3 αυτοκράτορες του τότε ρωμαϊκού κράτους, τον Αντωνίνο, τον Ασκληπιό και τον Ταράσιο, εκ των οποίων οι 2 πρώτοι, δηλαδή ο Αντωνίνος και ο Ασκληπιός, με το κήρυγμα και με τα θαύματά τους, επίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν χριστιανοί. Φανταστείτε τι μεγάλη δύναμη, τι παρησία στο Θεό και τι δυνατή προσευχή είχε η Αγία Παρασκευή. Και μάλιστα, όπως ξέρουμε, είναι πολύ θαυματουργή, όχι μόνο για τα μάτια των ανθρώπων, αλλά και για όλων των ειδών της παθήσης, ακόμα και για τα ακάθαρτα πνεύματα. Έχει μεγάλη δύναμη η Αγία Παρασκευή. Και μπορώ να πω και για ποιο λόγο θεωρείται προστάτης των ματιών, των παθήσεων, δηλαδή των οφθαλμών. Όταν λοιπόν βγήκε στον κόσμο να κηρύξει, ο πρώτος αυτοκράτορας με τον οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση ήταν ο Αντωνίνος ο Πίος. Αντωνίνος ο Σεβαστός, το οποίο σημαίνει σεβαστός, σεβάσμιος. Μετά από πολλά βασανιστήρια που της έκανε ο Αντωνίνος, το τελευταίο ήταν ότι διέταξε να την βάλουν σε ένα μεγάλο καζάνι με κοχλάζουσα πίσα και λάδι και για να καεί η Αγία εκεί. Όμως όταν την έβαλαν μέσα, η Αγία ήταν σαν να μπήκε σε ένα δροσερό λουτρό. Ο Αντωνίνος δεν πίστευε στα μάτια του ότι δεν καίγεται η Αγία και είναι σαν να δροσίζεται. Ένιωθε δροσιά να την περιβάλλει και της λέει «Σε παρακαλώ, ρίξε μου λίγο υγρό από αυτό επάνω μου να δω αν είναι δροσερό». Όπως του ρίχνει λοιπόν η Αγία στα μάτια και αμέσως τυφλώθηκε, έχασε το φως του από το κοχλαστό αυτό υγρό, με την πίσα και το καυτό λάδι. Αμέσως άρχισε να παρακαλάει και να ηκετεύει με πόνο. «Σε παρακαλώ, Παρασκευή, βοήθησέ με, κάνε με καλά και θα πιστέψω». Η Αγία, με την αγάπη και την ανεξικακία της, προσευχήθηκε στον Θεό και αμέσως ο αυτοκράτορας βρήκε το φως του. Οπότε πίστεψε και βαπτίστηκε και αυτός και η οικογένειά του και σταμάτησαν εκείνη την εποχή και η διωγμή επί αυτοκρατορίας Αντωνίνου. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή θεράπευσε τα μάτια του αυτοκράτορα, θεωρείται προστάτης των οφθαλμών για τις οφθαλμικές παθήσεις. Και εμείς επίσης έχουμε δει πολλά θαύματα, μας έχουν πει άνθρωποι που είχαν προβλήματα στα μάτια τους και με τη χάρη της Αγίας Παρασκευής και το λαδάκι από το καντήλι της θεραπεύθησαν τελείως θαυματουργικά. Έχουμε γράψει στο βιβλίο μερικά από τα πολλά θαύματά της. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έζησε ζωή οσιακή, ως μοναχή, ως παρθένος και ως ιεραπόστολος που εν τέλει μαρτύρησε για τον Χριστό, έδωσε τη ζωή της, ο τίτλος της είναι Όσιο Παρθενομάρτης. Όσιο Παρθενομάρτης.
και για πολλούς θεωρείται και εις Απόστολος με το μεγάλο έργο που έκανε. Η Ιερά Μονή μας είναι κοινοβιακή και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Θιβών, Λεβαδίας και Αυλίδος με τον Σεβασμιότατο κύριο Γεώργιο, ο οποίος ποιμένει τη Μητρόπολη από το 2008. Οπότε και κοιμήθη ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και ο τότε Μητροπολίτης μας Ιερώνυμος εξελέγει Αρχιεπίσκοπος. Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στη μακαριστή γερόντισσα και τις πρώτες αδελφές που εκοπίασαν πραγματικά πάρα πολύ για να βρούμε εμείς αυτό το μοναστήρι, αλλά κυρίως που μας άφησε την πνευματική παρακαταθήκη της, την οποία και εμείς έχοντας εγκολπωθεί, θέλουμε να τονίσουμε αυτό που πιστεύουμε και ότι και στις μέρες μας είναι απολύτως απαραίτητο για την πατρίδα μας, ότι όπως μας έλεγε και η μακαριστή γερόντισσα, είναι ανάγκη να αγαπήσουμε όλοι την μετάνοια και να γυρίσουμε πιστά ως γνήσια τέκνα στην Εκκλησία, που είναι η αληθινή μητέρα μας και είναι αυτή η οποία, όπως και παλαιότερα, έτσι και στις μέρες μας, θεωρώ ότι παίζει έναν σπουδαιότατο ρόλο στην πνευματική αναγέννηση της χώρας μας. Είναι όμως απαραίτητο ο κάθε ένας από εμάς να αγωνιστεί, να ζήσει την ζωή του με συνέπεια στις εντολές του Χριστού, με ειλικρινή μετάνοια και με συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και κυρίως εξομολόγηση Θεία Κοινωνία. Επειδή ως άνθρωποι έχουμε ξεφύγει πολύ από την παράδοση που παραλάβαμε από τους προγόνους μας, την πνευματική παράδοση εννοώ, είναι ανάγκη όλοι μας να κατανοήσουμε την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας από μας για το μέλλον της χώρας μας. Και με τον προσωπικό του αγώνα ο καθένας να παρακαλεί τον Κύριο και την Παναγία μας, πρώτα για την δική του πνευματική προκοπή και έπειτα για την νεολαία μας και για την χώρα μας εν γέννη. Αυτός ήταν και ο πόνος της μακαριστής γερόντισσάς μας, όπου με τα δακρύων μας νουθετούσε και μας τα έλεγε από τότε και που κι εμείς έτσι αυτός είναι ο πόθος μας όταν έρχονται ευλαβείς προσκυνητέ να φεύγουνε παίρνοντας αυτό το πνευματικό μήνυμα. Νομίζω αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ωφέλεια από την επίσκεψη σε ένα μοναστήρι. Να φύγει κάποιος έχοντας πάρει στην ψυχή του κάποιες αποφάσεις, κάποια πνευματικά μηνύματα για να τα εφαρμόσει στην ζωή του στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και ευχόμαστε κάθε ευλογία στο έργο σας και στον αγώνα σας.

προτυπών την Ανάσταση την Συν Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το Θαβόρ ανελθών. Σου δε σωτήρ μεταμορφουμένου, το Θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέρονται σωράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικώνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρυξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων.

96,3. Αν οι άνθρωποι κουράστηκαν και βαρέθηκαν στη ζωή τους, είναι διότι δεν πρόσεξαν να ζήσουν όπως δίδαξε ο Χριστός. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τριναύου στους 96,3 μεγακύκλους των FM. Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, της 6 του μηνός Αυγούστου γιορτάζει την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Και αγαπητοί ακροατές, αν μελετήσουμε με προσοχή τα Ιερά Ευαγγέλια, θα διαπιστώσουμε πως οι μαθητές του Κυρίου φωτίζονταν σταδιακά και κατανοούσαν το τι ήταν πραγματικά ο διδάσκαλός τους. Έπρεπε να απαλλαγούν από τις λαθεμένες περί Μεσσία Ιουδαϊκές προσδοκίες και να οδηγηθούν στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Σε αυτό συνέβολε ουσιαστικά ο Κύριος με τις κατηδίαν διδασκαλίες του, τα θαύματά του, τις συζητήσεις. Σε αυτήν την προοπτική εντάσσεται και το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λίγο πριν το πάθος του, ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του και τους ρώτησε τι λέγει ο κόσμος για αυτόν, αλλά και τι πιστεύουν και αυτοί για εκείνον. Τι να με λέγουσιν οι όχλοι είναι, οι δε αποκριθέντες είπων, Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι Ηλίαν, άλλοι δε ότι προφήτης της των αρχαίων ανέστη. Είπε δε αυτής, ημείς δε τι να με λέγεται είναι. Ο ενθουσιώδης Πέτρος, εξ ονόματος των 11, ομολόγησε ευθέως στον Χριστό. «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτή η σωτήρια ομολογία χαροποίησε ιδιαίτερα τον Κύριο, ο οποίος τους διαβεβαίωσε πως πάνω σε αυτήν την πίστη και την ομολογία για το πρόσωπό του θα οικοδομηθεί η Εκκλησία του. 6 ημέρες μετά από αυτό το γεγονός, ο Χριστός θέλοντας να στηρίξει έτι περισσότερο την πίστη τους, εν όψη του πάθους του και του σταυρικού του θανάτου, πήρε τους 3 πρόκριτους μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, και ανέβηκαν σε κάποιο υψηλό βουνό, το οποίο η χριστιανική παράδοση ταυτίζει με το όρο Σταβόρ, που υψώνεται περήφανο πάνω από την μαγευτική πεδιάδα Εσδρελών, σαν μια τεράστια πυραμίδα στα όρια της χώρας Ζαβουλών και Νεφθαλήν. Η ώρα της αναβάσεως ήταν εσπέρα, πιθανότατα Σαββάτου, σύμφωνα με την περιγραφή του Ευαγγελιστή Λουκά. Όταν έφτασαν στην κορυφή, ο Κύριος, ενώ προσευχόταν, μεταμορφώθηκε ενώπιον των 3 μαθητών του. Το πρόσωπό του έλαμψε ως ο ήλιος και τα ενδύματά του έγιναν στυλπνά και λευκά σαν τον χιόνι. Ταυτόχρονα περιβλήθηκε έγλη ουράνιας υπερφυσικής λαμπρότητας σαν τον χιόνι, σαν το πιο λαμπρό φως που είχαν αντικρίσει ποτέ, σαν την πιο φωτεινή αστραπή. Την ίδια στιγμή, άλλο παράδοξο και θαυμαστό θέαμα είδαν τα μάτια τους. 2 μεγάλες υπτές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης φάνηκαν εκατέρωθεν του Ιησού, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Οφθέντες εν δόξη ως εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών να συνομιλούν με αυτόν για τα μέλλοντα που θα συνέβαιναν στα Ιεροσόλυμα όπου ήταν ο τελικός προορισμός του. Οι μέγιστες αυτές μορφές είχαν αποχωρήσει από τον κόσμο κατά τρόπο μυστηριώδη. Ο Μωυσής απέθανε και κανείς δεν είδε τον θάνατό του ούτε τον τάφο του. Ο Ηλίας δεν γεύτηκε θάνατο διότι ο Θεός τον μετέστησε με πύρινο άρμα στον ουρανό ζώντα. Το ίδιο μυστηριωδώς εμφανίστηκαν και πάλι στο όρος της μεταμορφώσεως. Σύμφωνα επίσης με την Παλαιά Διαθήκη, οι 2 αυτές μεγάλες προσωπικότητες είχαν την ύψιστη τιμή να δουν τη δόξα του Θεού ενώ ζούσαν. Ο Μωυσής στο όρο Σινά εισήλθεν εις των γνώφων ουΐν ο Θεός. Ο Ηλίας είδε τη δόξα του Θεού στη φωνή άβρα λεπτής. Οι μαθητές έτρεφαν ως πίστοι Ισραηλίτες μεγάλη εκτίμηση σε αυτούς, διότι ο Μωυσής ήταν ο νομοθέτης του Ισραήλ και ο Ηλίας ο μέγιστος των προφητών. Τους ανεγνώρισαν προφανώς από τον διάλογό τους με τον Κύριο.

Ο Ιερός Λουκάς, αγαπητοί ακροατές, μας λέγει πως την ώρα εκείνη της ουράνιας φωτοχυσίας, ο Πέτρος και άλλοι δύο μαθητές ήτσαν βεβαρημένοι ύπνο, διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού.

για τους εαυτούς τους δεν ζητούν κατάλημα, αλλά τους αρκεί η συγκλονιστική κατάσταση που βίωναν. Όμως συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, «Μη ειδών ο λέγει», συναπαρμένος από την θεία ειδονή, δεν ήξερε τι έλεγε. Ξαφνικά ενώ έλεγαν αυτά, συνέβη και άλλο παράδοξο φαινόμενο. Εγένε τον εφέλη και επισκίεσεν αυτούς, εφοβήθησαν δε εν το εκείνους εισελθήν εις την εφέλην, και φωνή εγένε το εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται. Ο Θεός Πατέρας από τον ουρανό επιβεβαίωνε για άλλη μία ακόμη φορά την Θεία Υιοθεσία. Η ουράνια φωνή που ακούστηκε μέσα από την φωτεινή νεφέλη προξένησε τέτοιο φόβο στους μαθητές, ώστε αυτοί έπεσαν πρινείς στην βουνίσια χλόη και δεν μπορούσαν να σηκώσουν το κεφάλι από τη γη. «Εν το γενέστε την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος, και αυτοί εσήγησαν». Η παράδοξη οπτασία είχε λήξει. Η φωτεινή νεφέλη είχε διαλυθεί και οι ουράνιοι επισκέπτες είχαν εξαφανιστεί. Ο Χριστός, ενδεδειμένος πλέον την συνήθη μορφή του, ενθαρρύνοντας τους αστισμένους και φοβισμένους μαθητές του, τους είπε «Εγέρθητε και μη φοβηθείτε».

Εδώ μεταξύ είχε περάσει και η νύχτα και οι πρώτες ακτίνες του ηλίου έκαμαν την εμφάνισή του στο όρος της μεταμορφώσεως. Τίποτε δεν θύμιζε πια τη συγκλονιστική νύχτα και μόνο οι ψυχές των μαθητών ήταν πλημμυρισμένες από το θαυμασμό και θεία έκταση. Ενώ κατηφόριζαν το δρόμο της επιστροφής, ο Χριστός τους παρακάλεσε να μην αναφέρουν σε κανένα το γεγονός. Κοινοποίηση του γεγονότος στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών θα προκαλούσε σύγχυση, διότι δεν ήταν ακόμη ικανοί να κατανοήσουν τα μυστήρια του Θεού. Πολλό δε μάλλον στον αμαθή όχλο, διότι θα προκαλούσε άκερους ενθουσιασμούς και θα έβλαπτε το υπόλοιπο έργο του. Οι τρεις μαθητές πράγματι διεφύλαξαν την εντολή του Κυρίου, μόνο που τους βασάνιζε το ερώτημα «Τι έστι το εκ νεκρών αναστήνει?». Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ανάσταση του δασκάλου τους, αφού είχαν την εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Ως ο κρατεός εγκόσμιος βασιλεύς στο Ισραήλ. Επίσης τους προβλημάτισε το γεγονός της εμφανίσεως του Ηλία, διότι γνώριζαν πως η δεύτερη εμφάνισή του στον κόσμο σημαίνει την έλευση του Μεσσία και την αρχή της βασιλείας του. Αναρωτιόταν γιατί να μην κηρύξουν τα καλά νέα της ελεύσεως του Μεσσία και της βασιλείας του. Δεν άντεξαν και ρώτησαν τον Κύριο τι ουν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν διελθύν πρώτον. Ο Χριστός τους απάντησε πως ο Ηλίας πράγματι ήδη ήλθε, αλλά οι γραμματείς δεν τον αναγνώρισαν και τον κακοποίησαν, πως θα κακοποιήσουν και τον ιό του ανθρώπου. Οι μαθητές κατάλαβαν ότι τελικά μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος υπήρξε όμοιος στο θάρρος και στην πίστη με τον μεγάλο προφήτη. Μετά την Ανάσταση, οι τρεις μαθητές κατανόησαν το μεγάλο γεγονός της Θείας

μεταμορφώσεων, μεταμορφώσεως όταν είδαν ξανά τον Κύριο δοξασμένο, διηγήθηκαν στους υπόλοιπους Αποστόλους την φοβερή οπτασία. Οι δύο μάλιστα από αυτούς κατέγραψαν στις επιστολές τους την συγκλονιστική εμπειρία της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη καθολική επιστολή του. Ο Απόστολος Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του, όπου το αναφέρει, αναφερόμενος προφανώς στο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Επίσης στην πρώτη καθολική επιστολή του υπενήσεται την εμπειρία της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρι της υποστάσεως αυτού, φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, ο αιώνιος και άναρχος Θεός, ο ειν εν αρχή προς τον Θεό και πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν το γέγονεν. Αυτός χάριν της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Έγινε συνάμα με τη θεία του φύση, αληθινός και τέλειος άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος, για να είναι σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας η σωτηρία μας πραγματική και βεβαία. Ταπείνωσε τόσο πολύ το θεανδρικό του πρόσωπο, ώστε ήλθε στον κόσμο ως ένας άσημος άνθρωπος. Το ίδιο άσημος έζησε σε ολόκληρη την επιγής ζωή του. Καταδέχτηκε και βίωσε την ανθρώπινη κακοδαιμονία στο έπακρο. Όταν άρχισε το δημόσιο βίο του, κάλεσε με απλότητα τους συνεργάτες του Αποστόλους για να τον πλαισιώσουν στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Το ίδιο άσημοι υπήρξαν και αυτοί. Όλοι τους ήταν ολιγογράμματοι ψαράδες της Γενισαρέτ. Η ισχυρή και η σοφή του κόσμου ήταν γεμάτη με έπαρση και άρα ακατάλληλη για να συμβάλλουν στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Οι μαθητές του Κυρίου δεν ήταν απαλλαγμένοι από την ιδιότυπη εθνικιστική πίστη των υπολείπων Ιουδαίων για το Μεσσία. Τον περίμεναν ως έναν εθνικό κρατεό ηγέτη, πρικισμένο με υπερφυσικές ιδιότητες, ο οποίος θα ανέστηνε τον ένδοξο θρόνο του Δαβίδ και θα εγκαθιδρούσε παγκόσμιο βασίλειο με συγκυβερνήτες τον περιούσιο λαό. Αυτό ήταν και το μεγάλο σκάνδαλο του Χριστού απέναντι στο Ιουδαϊκό έθνος. Μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια έχουμε σαφείς μαρτυρίες και εκδηλώσεις των μαθητών αυτής της περίεργης πίστεως. 38 παράδειγμα η περίπτωση των Ιών Ζεβεδαίου, οι οποίοι λίγο πριν το πάθος του Κυρίου του ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες στη μελλοντική βασιλεία του. Επίσης, ακόμα και μετά την Ανάσταση των σύνολων των μαθητών, συνελθόντες επιρώ των αυτών λέγοντες «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία το Ισραήλ», ο Κύριος δεν παρέλειψε σε κάθε περίπτωση να τους δώσει να καταλάβουν ότι σφάλουν και πως ο ίδιος δεν ήρθε στον κόσμο να κυριαρχήσει, ούτε να διακονηθεί, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν του λύτρων αντί πολλών. Το σπουδαιότερο γεγονός, το οποίο ανέτρεψε τη λαθεμένη αντίληψη των κορυφαίων μαθητών για τον Χριστό και το έργο του, υπήρξε η Θεία Μεταμόρφωση. Είναι ασφαλώς μια προσπάθεια να απαγκιστρωθούν τουλάχιστον οι κορυφαίοι Απόστολοι από τις παχυλές μικροεθνικιστικές αντιλήψεις, να μοιηθούν στα μυστήρια του Θεού και να γίνουν μάρτυρες της Θείας Δόξης. Μόνο χάρη σε αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη δοκιμασία και το σκάνδαλο του Σταυρού. Μόνο έτσι δεν θα λύγησαν μπροστά στο πάθος και τον θάνατο του Χριστού. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να πιστέψουν στην Ανάσταση του Κυρίου, διότι εκείνος που μεταμορφώθηκε μπροστά τους και περιβλήθηκε την Θεία Δόξα θα μπορούσε να αναστηθεί από τους νεκρούς. Το λαμπρό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, αγαπητοί ακροατές, έχει επίσης και άλλες σπουδαίες διδακτικές παραμέτρους. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας άντλησαν από αυτό σπουδαίες αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως. Η Ορθόδοξη Θεολογία μας έχει αφιερώσει ολόκληρα κεφάλαια στο μεγάλο και θαυμαστό αυτό γεγονός και αντλεί θεμελιώδεις αλήθειες από αυτό. Η προσωπική μεταμόρφωση του Θεανθρώπου Κυρίου μας αποτελεί τον προάγγελο και της δικής μας μεταμορφώσεως. Αυτό μας το βεβαιώνει και ο αληθής λόγος του Κυρίου μας. Όλοι οι πιστοί του Χριστού ως συμμόρφους της εικόνος του Θεού θα μεταμορφωθούμε και εμείς και θα συνδοξαστούμε με Αυτόν. Τόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγαπά, ώστε θέλει να μας χαρίσει μέρος της δικής του δόξας. Στα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρονται πως μαζί με το πρόσωπο του Κυρίου μεταμορφώθηκαν τα ενδύματά του και έγιναν στήλβωτα λευκά λίαν ως χιόν, η άγνα φεύσε επί της γης, που δύναται ούτω λευκάνε. Αυτό σημαίνει πως μαζί με μας, τους Υιούς του Θεού, θα μεταμορφωθεί
και ολόκληρη η δημιουργία.

Πρέπει να τονίσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο πως ακούμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία από την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ραψάνης, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Κυρίου Ιγνατίου. Για την Ορθόδοξη Πνευματικότητα, η μεταμόρφωση του Κυρίου μας, αγαπητοί ακροατές, έχει ιδιάζουσα σημασία. Στα Βυζαντινά χρόνια τέθηκε ως πρόκληση από την δυτική αιρετική σχολαστική θεολογία κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει και να βιώσει τη Θεία Δόξα. Οι αιρετικοί δυτικοί υποστήριζαν πως η δόξα και το φως της μεταμορφώσεως ήταν κτιστό φυσικό φως, μετεωρολογικό φαινόμενο, διότι εντελώς αυθαίρετα ταύτιζαν την ουσία με τις ενέργειες του Θεού. Αντίθετα, οι Ορθόδοξοι πατέρες, με προεξάρχοντα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή και την παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας, έκαναν την διάκριση μεταξύ ουσίας και ακτίστων ενεργειών του Θεού και αποφάνθηκαν πως το φως και η δόξα της Θείας Μεταμορφώσεως ήταν φανέρωση του ακτίστου Θείου Φωτός και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί με τη χάρη του Θεού και τον δικό του προσωπικό αγώνα να φτάσει να δει και να γίνει μέτοχος αυτού του ακτίστου φωτός και της δόξας του Θεού και από αυτή τη ζωή. Πρόκειται για το γνωστό πνευματικό κίνημα των ησυχασμών, το οποίο μεσουράνισε τον 14ο αιώνα και το οποίο συντέλεσε στην αποκριστάλωση του Ορθοδόξου δόγματος και την ανάπτυξη περαιτέρω της πνευματικότητας. Για τον Ορθόδοξο πιστό, ο Θεός είναι ψηλαφυτός δια των ακτίστων ενεργειών του, διότι γινόμενος αποδέκτης και μέτοχος βιώνει οντολογικά την ύπαρξη του Θεού. Δεν χρειάζεται λογικές αποδείξεις για την ύπαρξή του, επειδή ο εσωτερικός του κόσμος είναι πλημμυρισμένος από τις άκτιστες θείες ενέργειες, οι οποίες του δημιουργούν μια απίστευτη πνευματική πληρότητα. Του είναι τόσο οικείος ο Θεός, όσο η φυσική συγγενής του. Μόνο στην Ορθόδοξη πρακτική ο Θεός χαρακτηρίζεται ως πατέρας με τη βιβλική και χριστιανική έννοια, απαλλαγμένη από κάθε είδος συμβολισμού και εικόνων. Για τον Ορθόδοξο πιστό, ο Θεός είναι ο στενός συγγενής του, το δικό του αγαπητό πρόσωπο, που μπορεί να το εμπιστευθεί και να του αναθέσει τη ζωή του, χωρίς να έρεται ή από μέρους του η συνέστηση της υπέρτατης διαφοράς με τον Δημιουργό του. Αυτό βεβαιώνεται ξεκάθαρα στο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Οι δύο προφήτες και οι τρεις Απόστολοι στο Θαβόριο Όρος μετέχονται στον ακτίστων ενεργειών του, μεταμορφωθέντος Κυρίου, αισθάνονται ιδιαίτερα οικοί με εκείνον και ταυτόχρονα αναγνώριζαν τη διαφορετική τους φύση. Η αιρετική σχολαστική δυτική διδασκαλία περί ταυτίσεως της ουσίας και των ενεργειών του Θεού συσσόρευσαν υπέρβλητα προβλήματα στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Το φως της Θείας Μεταμορφώσεως, αγαπητοί ακροατές, εκλαμβάνεται ως φυσικό κτιστό φως, όπως κτιστές εκλαμβάνονται και όλες οι ενέργειες του Θεού προς τον κόσμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μετέχει του Θεού σε καμία περίπτωση και άρα είναι ολότερα ξένος αυτού. Λάθος. Η μόνη μετοχή του ανθρώπου με το Θεό είναι η δια του νου αναζήτησή του. Αυτό υπήρξε εφετερία όλων των συγχρόνων κακοδοξιών κατά της ορθής πίστεως του Θεού. Οι τερατώδες παπικές και προτεσταντικές περί Θεού αντιλήψεις δημιούργησαν ένα απίθανο ψηφιδωτό απαράδεκτων νοητικών εικόνων του. Αυτό, όπως είναι γνωστό, οδήγησε στην άρνηση της υπάρξης του Θεού και ακόμη στη φρικτή δογματική θεώρηση του θανάτου του Θεού από τον παράφρονο εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής διανόησης Νίτσε. Το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου πρέπει να καταβγάζει την ψυχή μας κάθε στιγμή της ζωής μας. Είναι ανάγκη, αγαπητοί ακροατές, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός μας, εξαιτίας της άμετρης αγάπης του για μας, μας δίνει το ύψιστο δικαίωμα να μετέχουμε και αυτής της ίδιας της δόξας του. Διότι εμείς οι πιστοί χριστιανοί δεν είμαστε οπαδοί θρησκείας, όπως οι οπαδοί άλλων θρησκειών, αλλά υιοθετημένα παιδιά του Θεού, μέτοχοι της Θείας μακαριότητάς του. Αυτήν την μεγάλη τιμή δεν θα τη συναντήσουμε σε καμία άλλη πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απαγκιστρωθούμε από τα σκύβαλα του κόσμου, να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να έχουμε οδηγό στη ζωή μας τον αιώνιο νόμο του. Τότε, μόνο τότε,
το άκτιστο θαβόριο φως θα καταβγάσει πλέρια την ψυχή μας καθ' όλη τη διάρκεια της ακανθόδους επιγής πορείας μας και θα μας οδηγεί ασφαλώς που αλλού στην σωτηρία, στην αιώνια ζωή και στην θέωση.

Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναρχος. Άγιος Ισχυρός, ο Υιός ο Συνάναρχος. Άγιος Αθάνατος, το Παράκλητον Πνεύμα, Τριάς, Αγία, Δόξαση.

μήνυμα μεταμορφώσεως προς τον Ιερό Κλήρο και τον Ευσεβή Λαό της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου, λάμπει και πάλι ολόφωτη η εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και εορτάζεται μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, οπότε και ο αισθητός ήλιος φωταυγεί περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο. Δεν συνέβη μέσα στο καλοκαίρι το γεγονός της μεταμορφώσεως. Συνέβη 40 ημέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή περίοδο χειμώνα προς άνοιξη. Δεν θα μπορούσε όμως η κατεξοχήν εορτή του φωτός να πανηγυρίζεται στη μουντάδα του χειμερινού ή ανοιξιάτικου καιρού. Χρειαζόμαστε το ολόφωτο ελληνικό καλοκαίρι για να νιώσουμε και με αισθητό τρόπο την δόξα της θεότητος. Γιατί δεν γιορτάζουμε την εορτή της μεταμορφώσεως 40 ημέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή? Μα διότι κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως αδόκιμο και αντιπνευματικό. Γιατί? Διότι 40 ημέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε ήδη μπει στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την πιο πνευματική περίοδο του έτους, όπου όμως κυριαρχεί η θλίψη για τις αμαρτίες μας και η προσπάθεια μετανοίας. Και την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής το όλο κλίμα είναι πένθυμο. Ακόμη και τα χρώματα μέσα στον Ιερό Ναό. Θυμηθείτε ότι τότε φοράμε στην Αγία Τράπεζα μελανά άμφια και όχι λαμπρά, ενώ και οι κληρικοί ενδύονται αναλόγως. Δεν ταιριάζει λοιπόν με το κατανυκτικό κλίμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής η δυναμική εορτή της φανερώσεως της Θείας Δόξας, της ελάμψεως του Θείου Φωτός, της ολόλαμπρης παρουσίας του Χριστού. Γιατί τοποθετήθηκε η εορτή την 6η Αυγούστου, με τι κριτήρια, ποιος το αποφάσισε? Στις 14 Σεπτεμβρίου 629, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος επιστρέφει νικητής και τροπεούχος από την εκστρατεία του εναντίον των Περσών. Ενσυνείδητα, δεν κατέστρεψε τελείως την περσική αυτοκρατορία, προτιμώντας την ειρήνη. Μεριτό όρο όμως να επιστραφεί το μεγαλύτερο σέβασμα της χριστιανοσύνης, ο Σταυρός του Κυρίου, τον οποίον οι Πέρσες είχαν αρπάξει όταν κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα το 614. Στις 14 Σεπτεμβρίου 629 λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός υψώνεται μέσα στην Κωνσταντινούπολη, επάνω στην Αγία Τράπεζα του Ναού της του Θεού Σοφίας. Από τότε η μέρα αυτή εορτάζεται στην Εκκλησία ως μέρα Χαρμολύπης και μάλιστα κατά την εκκλησιαστική συνείδηση λογίζεται ως δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή και είναι αυστηρή νηστεία. Τι πιο φυσικό λοιπόν η εκκλησιαστική συνείδηση να καθιερώσει να εορτάζεται η εορτή της μεταμορφώσεως 40 μέρες πριν την δεύτερη αυτή Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι επελέγει η 6η Αυγούστου ως ημέρα πανηγύρεως της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ακριβώς γιατί η ημέρα αυτή είναι 40 ημέρες πριν, τη 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Η μεταμόρφωση του Κυρίου προηγήθηκε πριν τη Σταύρωση για να πάρουν θάρρος οι μαθητές και να μην απελπιστούν από το πάθος του Κυρίου. Και η εορτή της μεταμορφώσεως εορτάζεται πριν την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού για να πάρουμε θάρρος και να μην απελπιζόμαστε στις δυσκολίες της ζωής. Πριν τον Σταυρό, ο Χριστός μας φανέρωσε τη δόξα του για να επιστηριχθούν και να ενισχυθούν οι μαθητές. Και εμείς εορτάζουμε τη μεταμόρφωση όχι απλώς στην προοπτική της άλλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά στην προοπτική του φωτισμού μας, ώστε να βαστάσουμε τον όποιο προσωπικό μας σταυρό, τις δυσκολίες της ζωής, αλλά και τον πνευματικό αγώνα, ώστε να καταξιωθούμε ως άνθρωποι του Θεού και μέτοχοι της Θείας Δόξης. Μακάρι να αξιωθούμε όλοι αυτού του Θείου φωτισμού, αυτής της Θείας Δόξης, αυτής της πνευματικής μας καταξιώσεως. Αμήν. Με πατρικές ευχές, ο Μητροπολίτης, ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Της

0: Χριστου ημών στρατού, του Κυρίου δεϊθώμαστε.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στους 96,3 μεγακύκλους των FM. Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, στις 6 του μηνός Αυγούστου γιορτάζει την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Και αγαπητοί ακροατές, αν μελετήσουμε με προσοχή τα Ιερά Ευαγγέλια, θα διαπιστώσουμε πως οι μαθητές του Κυρίου φωτίζονταν σταδιακά και κατανοούσαν το τι ήταν πραγματικά ο διδάσκαλός τους. Έπρεπε να απαλλαγούν από τις λαθεμένες περί Μεσσία Ιουδαϊκές προσδοκίες και να οδηγηθούν στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Σε αυτό συνέβολε ουσιαστικά ο Κύριος με τις κατηδίαν διδασκαλίες του, τα θαύματά του, τις συζητήσεις. Σε αυτήν την προοπτική εντάσσεται και το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Λίγο πριν το πάθος του, ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του και τους ρώτησε τι λέγει ο κόσμος για αυτόν, αλλά και τι πιστεύουν και αυτοί για εκείνον. Τι να με λέγουσιν οι όχλοι είναι, οι δε αποκριθέντες είπων, Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι Ηλίαν, άλλοι δε ότι προφήτης της των αρχαίων ανέστη. Είπε δε αυτής, ημείς δε τι να με λέγεται είναι. Ο ενθουσιώδης Πέτρος, εξ ονόματος των 11, ομολόγησε ευθέως στον Χριστό. Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτή η σωτήρια ομολογία χαροποίησε ιδιαίτερα τον Κύριο, ο οποίος τους διαβεβαίωσε πως πάνω σε αυτήν την πίστη και την ομολογία για το πρόσωπό του θα οικοδομηθεί η Εκκλησία του. 6 μέρες μετά από αυτό το γεγονός, ο Χριστός, θέλοντας να στηρίξει έτι περισσότερο την πίστη τους, εν όψη του πάθους του και του σταυρικού του θανάτου, πήρε τους 3 πρόκριτους μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, και ανέβηκαν σε κάποιο υψηλό βουνό, το οποίο η χριστιανική παράδοση ταυτίζει με το όρο Σταβόρ, που υψώνεται περήφανο πάνω από την μαγευτική πεδιάδα Εσδρελών, σαν μια τεράστια πυραμίδα στα όρια της χώρας Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Η ώρα της αναβάσεως ήταν εσπέρα, πιθανότατα Σαββάτου, σύμφωνα με την περιγραφή του Ευαγγελιστή Λουκά. Όταν έφτασαν στην κορυφή, ο Κύριος, ενώ προσευχόταν, μεταμορφώθηκε ενώπιον των 3 μαθητών του. Το πρόσωπό του έλαμψε ως ο ήλιος και τα ενδύματά του έγιναν στυλπνά και λευκά σαν τον χιόνι. Ταυτόχρονα περιβλήθηκε έγλη ουράνιας υπερφυσικής λαμπρότητας σαν τον χιόνι, σαν το πιο λαμπρό φως που είχαν αντικρίσει ποτέ, σαν την πιο φωτεινή αστραπή. Την ίδια στιγμή, άλλο παράδοξο και θαυμαστό θέαμα είδαν τα μάτια τους. 2 μεγάλες επτές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης φάνηκαν εκατέρωθεν του Ιησού, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Οφθέντες εν δόξη ως εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών να συνομιλούν με αυτόν για τα μέλλοντα που θα συνέβαιναν στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν ο τελικός προορισμός του. Οι μέγιστες αυτές μορφές είχαν αποχωρήσει από τον κόσμο κατά τρόπο μυστηριώδη. Ο Μωυσής απέθανε και κανείς δεν είδε τον θάνατό του ούτε τον τάφο του. Ο Ηλίας δεν γεύτηκε θάνατο, διότι ο Θεός τον μετέστησε με πύρινο άρμα στον ουρανό ζώντα. Το ίδιο μυστηριωδώς εμφανίστηκαν και πάλι στο όρος της μεταμορφώσεως. Σύμφωνα επίσης με την Παλαιά Διαθήκη, οι 2 αυτές μεγάλες προσωπικότητες είχαν την ύψιστη τιμή να δουν τη δόξα του Θεού ενώ ζούσαν. Ο Μωυσής στο όρο Σινά εισήλθεν εις των γνώφων ου ειν ο Θεός. Ο Ηλίας είδε τη δόξα του Θεού στη φωνή άβρα λεπτής. Οι μαθητές έτρεφαν ως πιστοί Ισραηλίτες μεγάλη εκτίμηση σε αυτούς, διότι ο Μωυσής ήταν ο νομοθέτης του Ισραήλ και ο Ηλίας ο μέγιστος των προφητών. Τους ανεγνώρισαν προφανώς από τον διάλογό τους με τον Κύριο.

Ο Ιερός Λουκάς, αγαπητοί ακροατές, μας λέγει πως την ώρα εκείνη της ουράνιας φωτοχυσίας, ο Πέτρος και άλλοι δύο μαθητές ήτσαν βεβαρημένοι ύπνο, διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας του συναιστώτας αυτό. Το παράδοξο θέαμα τους συντάραξε κυριολεκτικά. Η ευτυχία που ένιωθαν ήταν απερίγραπτη. Δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να διαταραχθεί εκείνη η μακάρια κατάσταση. Γι' αυτό, μόλις είδαν να αποχωρούν οι δύο αρχαίοι άνδρες, ο Πέτρος παρακαλεί τον Ιησού να μείνουν για πάντα εκεί. «Επιστάτα, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως για τους εαυτούς τους δεν ζητούν κατάλημα, αλλά τους αρκεί η συγκλονιστική κατάσταση που βίωναν. Όμως συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής «Μη ειδών ο λέγει», συναπαρμένος από την Θεία Ειδονή, δεν ήξερε τι έλεγε. Ξαφνικά ενώ έλεγαν αυτά συνέβη και άλλο παράδοξο φαινόμενο. Εγένε τον εφέλη και επισκίεσεν αυτούς, εφοβήθησαν δε εν το εκείνους εισελθήν εις την εφέλην, και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται. Ο Θεός Πατέρας από τον ουρανό επιβεβαίωνε για άλλη μία ακόμη φορά την Θεία Υιοθεσία. Η ουράνια φωνή που ακούστηκε μέσα από την φωτεινή νεφέλη προξένησε τέτοιο φόβο στους μαθητές, ώστε αυτοί έπεσαν πρινείς στην βουνίσια χλόη και δεν μπορούσαν να σηκώσουν το κεφάλι από τη γη. «Εν το γενέστε την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος, και αυτοί εσήγησαν». Η παράδοξη οπτασία είχε λήξει. Η φωτεινή νεφέλη είχε διαλυθεί και οι ουράνιοι επισκέπτες είχαν εξαφανιστεί. Ο Χριστός, ενδεδειμένος πλέον την συνήθη μορφή του, ενθαρρύνοντας τους αστισμένους και φοβισμένους μαθητές του, τους είπε «Εγέρθητε και μη φοβηθείτε».

Εν τω μεταξύ, είχε περάσει και η νύχτα και οι πρώτες ακτίνες του ηλίου έκαμαν την εμφάνισή του στο όρος της μεταμορφώσεως. Τίποτε δεν θύμιζε πια τη συγκλονιστική νύχτα και μόνο οι ψυχές των μαθητών ήταν πλημμυρισμένες από το θαυμασμό και θεία έκταση. Ενώ κατηφόριζαν το δρόμο της επιστροφής, ο Χριστός τους παρακάλεσε να μην αναφέρουν σε κανένα το γεγονός. Κοινοποίηση του γεγονότος στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών θα προκαλούσε σύγχυση, διότι δεν ήταν ακόμη ικανοί να κατανοήσουν τα μυστήρια του Θεού. Πολλό δε μάλλον στον αμαθή όχλο, διότι θα προκαλούσε άκερους ενθουσιασμούς και θα έβλαπτε το υπόλοιπο έργο του. Οι τρεις μαθητές πράγματι διαφύλαξαν την εντολή του Κυρίου, μόνο που τους βασάνιζε το ερώτημα «Τι έστει το εκ νεκρών αναστήνε?». Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ανάσταση του δασκάλου τους, αφού είχαν την εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Ως ο κρατεός εγκόσμιος βασιλεύς του Ισραήλ. Επίσης τους προβλημάτισε το γεγονός της εμφανίσεως του Ηλία, διότι γνώριζαν πως η δεύτερη εμφάνισή του στον κόσμο σημαίνει την έλευση του Μεσσία και την αρχή της βασιλείας του. Αναρωτιόταν γιατί να μην κηρύξουν τα καλά νέα της ελεύσεως του Μεσσία και της βασιλείας του. Δεν άντεξαν και ρώτησαν τον Κύριο τι ουν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν διελθύν πρώτον. Ο Χριστός τους απάντησε πως ο Ηλίας πράγματι ήδη ήλθε, αλλά οι γραμματείς δεν τον αναγνώρισαν και τον κακοποίησαν, πως θα κακοποιήσουν και τον ιό του ανθρώπου. Οι μαθητές κατάλαβαν ότι τελικά μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος υπήρξε όμοιος στο θάρρος και στην πίστη με τον μεγάλο προφήτη. Μετά την Ανάσταση, οι τρεις μαθητές κατανόησαν το μεγάλο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως όταν είδαν ξανά τον Κύριο δοξασμένο. Διηγήθηκαν στους υπόλοιπους Αποστόλους την φοβερή οπτασία. Οι δύο μάλιστα από αυτούς κατέγραψαν στις επιστολές τους την συγκλονιστική εμπειρία της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη καθολική επιστολή του. Ο Απόστολος Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του, από όπου το αναφέρει, αναφερόμενος προφανώς στο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Επίσης στην πρώτη καθολική επιστολή του υπενήσεται την εμπειρία της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρι της υποστάσεως αυτού, φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, ο αιώνιος και άναρχος Θεός, ο ειν εν αρχή προς τον Θεό και πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν το γέγονεν. Αυτός χάριν της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Έγινε συνάμα με τη θεία του φύση, αληθινός και τέλειος άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος, για να είναι σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας η σωτηρία μας πραγματική και βεβαία. Ταπείνωσε τόσο πολύ το θεανδρικό του πρόσωπο, ώστε ήλθε στον κόσμο ως ένας άσημος άνθρωπος. Το ίδιο άσημος έζησε σε ολόκληρη την επιγής ζωή του. Καταδέχτηκε και βίωσε την ανθρώπινη κακοδαιμονία στο έπακρο. Όταν άρχισε το δημόσιο βίο του, κάλεσε με απλότητα τους συνεργάτες του Αποστόλους για να τον πλαισιώσουν στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Το ίδιο άσημοι υπήρξαν και αυτοί. Όλοι τους ήταν ολιγογράμματοι ψαράδες της Γενισαρέτ. Η ισχυρή και η σοφή του κόσμου ήταν γεμάτη με έπαρση και άρα ακατάλληλη για να συμβάλλουν στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Οι μαθητές του Κυρίου δεν ήταν απαλλαγμένοι από την ιδιότυπη εθνικιστική πίστη των υπολείπων Ιουδαίων για το Μεσσία. Τον περίμεναν ως έναν εθνικό κρατεό ηγέτη, πρικισμένο με υπερφυσικές ιδιότητες, ο οποίος θα ανέστενε τον ένδοξο θρόνο του Δαβίδ και θα εγκαθιδρούσε παγκόσμιο βασίλειο με συγκυβερνήτες τον περιούσιο λαό. Αυτό ήταν και το μεγάλο σκάνδαλο του Χριστού απέναντι στο Ιουδαϊκό έθνος. Μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια έχουμε σαφείς μαρτυρίες και εκδηλώσεις των μαθητών αυτής της περίεργης πίστεως. 38 παράδειγμα η περίπτωση των Ιών Ζεβεδαίου, οι οποίοι λίγο πριν το πάθος του Κυρίου του ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες στη μελλοντική βασιλεία του. Επίσης ακόμα και μετά την Ανάσταση των σύλλων των μαθητών, συνελθόντες επί ρώτων αυτών λέγοντες «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία το Ισραήλ», ο Κύριος δεν παρέλειπε σε κάθε περίπτωση να τους δώσει να καταλάβουν ότι σφάλουν και πως ο ίδιος δεν ήρθε στον κόσμο να κυριαρχήσει, ούτε να διακονηθεί, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν του λύτρων αντί πολλών. Το σπουδαιότερο γεγονός, το οποίο ανέτρεψε τη λαθεμένη αντίληψη των κορυφαίων μαθητών για τον Χριστό και το έργο του, υπήρξε η Θεία Μεταμόρφωση.
είναι ασφαλώς μια προσπάθεια να απαγκιστρωθούν τουλάχιστον οι κορυφαίοι Απόστολοι από τις παχυλές μικροεθνικιστικές αντιλήψεις, να μοιηθούν στα μυστήρια του Θεού και να γίνουν μάρτυρες της Θείας Δόξης. Μόνο χάρη σε αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη δοκιμασία και το σκάνδαλο του Σταυρού. Μόνο έτσι δεν θα λύγησαν μπροστά στο πάθος και τον θάνατο του Χριστού. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να πιστέψουν στην Ανάσταση του Κυρίου, διότι εκείνος που μεταμορφώθηκε μπροστά τους και περιβλήθηκε την Θεία Δόξα θα μπορούσε να αναστηθεί από τους νεκρούς. Το λαμπρό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, αγαπητοί ακροατές, έχει επίσης και άλλες σπουδαίες διδακτικές παραμέτρους. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας άντλησαν από αυτό σπουδαίες αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως. Η Ορθόδοξη Θεολογία μας έχει αφιερώσει ολόκληρα κεφάλαια στο μεγάλο και θαυμαστό αυτό γεγονός και αντλεί θεμελιώδεις αλήθειες από αυτό. Η προσωπική μεταμόρφωση του Θεανθρώπου Κυρίου μας αποτελεί τον προάγγελο και της δικής μας μεταμορφώσεως. Αυτό μας το βεβαιώνει και ο αληθής λόγος του Κυρίου μας. Όλοι οι πιστοί του Χριστού, ως συμμόρφους της εικόνος του Θεού, θα μεταμορφωθούμε και εμείς και θα συνδοξαστούμε με Αυτόν. Τόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγαπά, ώστε θέλει να μας χαρίσει μέρος της δικής του δόξας. Στα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρονται πως μαζί με το πρόσωπο του Κυρίου μεταμορφώθηκαν τα ενδύματά του και έγιναν στήλβωτα λευκά λίαν ως χιόν, η άγνα φεύσε επί της γης, ου δύναται ούτω λευκάνε. Αυτό σημαίνει πως μαζί με μας, τους Υιούς του Θεού, θα μεταμορφωθεί και ολόκληρη η δημιουργία.

Πρέπει να τονίσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο πως ακούμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ραψάνης, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιγνατίου. Για την ορθόδοξη πνευματικότητα, η μεταμόρφωση του Κυρίου μας, αγαπητοί ακροατές, έχει ιδιάζουσα σημασία. Στα Βυζαντινά χρόνια τέθηκε ως πρόκληση από την δυτική αιρετική σχολαστική θεολογία κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει και να βιώσει τη Θεία Δόξα. Οι αιρετικοί δυτικοί υποστήριζαν πως η δόξα και το φως της μεταμορφώσεως ήταν κτιστό φυσικό φως, μετεωρολογικό φαινόμενο, διότι εντελώς αυθαίρετα ταύτιζαν την ουσία με τις ενέργειες του Θεού. Αντίθετα, οι Ορθόδοξοι Πατέρες, με προεξάρχοντα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή και την παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας, έκαναν την διάκριση μεταξύ ουσίας και ακτής των ενεργειών του Θεού και αποφάνθηκαν πως το φως και η δόξα της Θείας Μεταμορφώσεως ήταν φανέρωση του ακτής του Θείου Φωτός και των ακτής των ενεργειών του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί με τη χάρη του Θεού και τον δικό του προσωπικό αγώνα να φτάσει να δει και να γίνει μέτοχος αυτού του ακτίστου φωτός και της δόξας του Θεού και από αυτή τη ζωή. Πρόκειται για το γνωστό πνευματικό κίνημα των ησυχασμών, το οποίο μεσουράνισε τον 14ο αιώνα και το οποίο συντέλεσε στην αποκρυστάλλωση του ορθοδόξου δόγματος και την ανάπτυξη περαιτέρω της πνευματικότητας. Για τον ορθόδοξο πιστό, ο Θεός είναι ψηλαφυτός δια των ακτίστων ενεργειών του, διότι γινόμενος αποδέκτης και μέτοχος βιώνει οντολογικά την ύπαρξη του Θεού. Δεν χρειάζεται λογικές αποδείξεις για την ύπαρξή του, επειδή ο εσωτερικός του κόσμος είναι πλημμυρισμένος από τις άκτιστες θείες ενέργειες, οι οποίες του δημιουργούν μια απίστευτη πνευματική πληρότητα. Του είναι τόσο οικείος ο Θεός, όσο η φυσική συγγενής του. Μόνο στην ορθόδοξη πρακτική ο Θεός χαρακτηρίζεται ως πατέρας με τη βιβλική και χριστιανική έννοια, απαλλαγμένη από κάθε είδος συμβολισμούς και εικόνων. Για τον ορθόδοξο πιστό, ο Θεός είναι ο στενός συγγενής του, το δικό του αγαπητό πρόσωπο που μπορεί να το εμπιστευθεί και να του αναθέσει τη ζωή του χωρίς να έρεται ή από μέρους του η συνέστηση της υπέρτατης διαφοράς με τον Δημιουργό του. Αυτό βεβαιώνεται ξεκάθαρα στο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Οι δύο προφήτες και οι τρεις Απόστολοι στο Θαβόριο Όρος μετέχονται στον ακτής των ενεργειών του, μεταμορφωθέντος Κυρίου, αισθάνονται ιδιαίτερα οικοί με εκείνον και ταυτόχρονα αναγνώριζαν τη διαφορετική τους φύση. Η αιρετική σχολαστική δυτική διδασκαλία περί ταυτίσεως της ουσίας και των ενεργειών του Θεού συσσωρεύεται ανυπέρβλητα συσσόρευσαν υπέρβλητα προβλήματα στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Το φως της Θείας Μεταμορφώσεως, αγαπητοί ακροατές, εκλαμβάνεται ως φυσικό κτιστό φως, όπως κτιστές εκλαμβάνονται και όλες οι ενέργειες του Θεού προς τον κόσμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μετέχει του Θεού σε καμία περίπτωση και άρα είναι ολότερα ξένος αυτού. Λάθος. Η μόνη μετοχή του ανθρώπου με το Θεό είναι η δια του νου αναζήτησή του. Αυτό υπήρξε εφετερία όλων των συγχρόνων κακοδοξιών κατά της ορθής πίστεως του Θεού. Οι τερατώδες παπικές και προτεσταντικές περί Θεού αντιλήψεις δημιούργησαν ένα απίθανο ψηφιδωτό απαράδεκτων νοητικών εικόνων του. Αυτό, όπως είναι γνωστό, οδήγησε στην άρνηση της υπάρξεως του Θεού και ακόμη στη φρικτή δογματική θεώρηση του θανάτου του Θεού από τον παράφρονα εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής διανόησης Νίτσε. Το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου πρέπει να καταβγάζει την ψυχή μας κάθε στιγμή της ζωής μας. Είναι ανάγκη, αγαπητοί ακροατές, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός μας, εξαιτίας της άμετρης αγάπης του για μας, μας δίνει το ύψιστο δικαίωμα να μετέχουμε και αυτής της ίδιας της δόξας του, διότι εμείς οι πιστοί χριστιανοί δεν είμαστε οπαδοί θρησκείας, όπως οι οπαδοί άλλων θρησκειών, αλλά υιοθετημένα παιδιά του Θεού, μέτοχοι της Θείας μακαριότητάς του. Αυτήν την μεγάλη τιμή δεν θα τη συναντήσουμε σε καμία άλλη πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απαγκιστρωθούμε από τα σκύβαλα του κόσμου, να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να έχουμε οδηγό στη ζωή μας τον αιώνιο νόμο του. Τότε, μόνο τότε,
το άκτιστο θαβόριο φως θα καταβγάσει πλέρια την ψυχή μας καθ' όλη τη διάρκεια της ακανθόδους επιγής πορείας μας και θα μας οδηγεί ασφαλώς που αλλού στην σωτηρία, στην αιώνια ζωή και στην θέωση.

Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Η κυρία εργασία του Αγίου Νικηφόρου ήταν η νύψης, η ησυχία και η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, της οποίας ήταν γνώστης και κάτοχος. Την παρέλαβε και την διδάχθη από τον πνευματικό του πατέρα Αγίου Άνθιμο, ο οποίος με τη σειρά του την είχε διδαχθεί από τον δικό του πνευματικό, τον πατέρα Παχώμιο, ο οποίος ήταν ο πνευματικός πατήρ και του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Ο Άγιος Νικηφόρος την μετέδωσε και την δίδαξε και αυτό στο πνευματικό του τέκνο, τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος περίμενε πολλά χρόνια κάποιον για να του διδάξει την ευχή. Σίμωνος μοναχού, Νικηφόρος ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και έχετε και τον χαιρετισμό εδώ των παιδιών.
1: Χαίρετε.
0: Και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας και εσείς μαζί μας για έναν περίπατο σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας, της πνευματικής Γαλιλαίας, της Εκκλησίας μας και των Πατέρων της Εκκλησίας μας, από όπου θα μπορέσουμε να αντλήσουμε συμπεράσματα, ωφέλιμα για την πνευματική μας ζωή. Και βρισκόμαστε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο σημείο εκείνο που καιρό τώρα έχουμε πει ότι θα το ξεκινήσουμε να το συζητούμε, το γιατί ο Κάιν έγινε γεωργός και ο Άβελ έγινε ποιμήν προβάτων.
2: Και ναι, συγγνώμη να σας διακόψω, ναι, να πω και τα τηλέφωνα της εκπομπής που μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας οι ακροατές. Είναι το 2410-624-926.
0: Ωραία Μάρθα, ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και τους αγαπητούς ακροατές μας, οι οποίοι πολλές φορές εκφράζονται είτε τηλεφωνικός είτε προφορικός, προσωπικά δηλαδή όταν μας συναντούνε, για τις εκπομπές και για την ωφέλεια την οποία αποκομίζουν από όσα ο Λόγος του Θεού έχει να μας πει. Έτσι λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο κατεξοχήν θέμα μας, το επάγγελμα, και να πούμε ότι δεν δίδει βέβαια το επάγγελμα την αξία σε μας. Όλα τα επαγγέλματα έχουν την αξία τους και όλα τα επαγγέλματα έχουν τεράστια αξία, πολύ βασική και μεγάλη αξία. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι εμείς δίδουμε αξία στο επάγγελμα. Και κανένα επάγγελμα δεν είναι κακό, αλλά τι είναι εκείνο το οποίο κάνει το επάγγελμα αξιόλογο? Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το επάγγελμά μας. Έτσι λοιπόν, όσο πιο σωστοί άνθρωποι είμαστε, όσο πιο πνευματικοί άνθρωποι είμαστε εμείς, τόσο πιο μεγάλη αξία παίρνει και το επάγγελμά μας. Και φυσικά, εμείς οι άνθρωποι ξεχωρίζουμε κάποια επαγγέλματα και τα λέμε ταπεινωτικά επαγγέλματα, εξευτελιστικά επαγγέλματα. Σου λέει ο άλλος, σκουπιδιάρης, εντάξει, τούτο ή εκείνο, τζομπάνος. Αλλά παρόλα αυτά όμως, για σκεφτείτε, το τυρί το θέλουμε, το κρέας το θέλουμε, ναι, αλλά αυτά όμως κάποιος τζομπάνος τα έφτιαξε, άρμεξε, λερώθηκε μέσα στην κουπριά, έβγαλε τα ζώα έξω στη βοσκή, στο βουνό, στο κρύο, στην υγρασία. Άρα λοιπόν, αν εκείνος ο άνθρωπος δεν ήταν εκεί μπλεγμένος με όλη αυτήν την υποτιμητική, όπως πολλοί εντός εισαγωγικών θεωρούν, εργασία, εμείς δεν θα είχαμε αυτό το νόστιμο και φρέσκο τυράκι. Όπως επίσης μας αρέσει το φρέσκο το αυγό, το χωριάτικο μάλιστα, πάμε στο να αγοράσουμε απ' έξω το χωριάτικο αυγό, ναι, αλλά κάποιος εντός εισαγωγικών χωριάτης, όπως λέμε, έφτιαξε, τάισε αυτή την κότα, καθάρισε κάποιο κοτέτσι από κουτσουλιές, λερώθηκε, βρώμησε. Γι' αυτό και το έχω πει ότι είμαστε λίγο παράξενοι εμείς οι άνθρωποι. Ξέρετε, λέμε, άμα μένω σε χωριό θα μου πούν «Α, τον χωριάτη», έτσι. Αλλά όμως άμα βγω στην εξοχή θα ψάξω να βρω χωριάτικο ψωμί. Ναι, αυτός ο χωριάτης που τον περιφρονώ έχει αξιόλογα προϊόντα όμως. Έχει το ψωμί το ωραίο, έχει το αυγό το ωραίο, έχει το κρέας το ωραίο. Άρα λοιπόν ο εγωισμός μας και η αχαριστία μας είναι εκείνη η οποία εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο για τα διάφορα επαγγέλματα. Τέλος πάντων όμως, εδώ τώρα εμπροκειμένου έχουμε το εξής, ότι ο Μεν Άβελ γίνεται βοσκός, ο Δε Κάιν γίνεται γεωργός. Θα έλεγε κανείς, τι είναι εκείνο που τους έκανε να επιλέξουν ο καθένας αυτήν την ειδικότητα και συγκεκριμένα να είναι ο ένας βοσκός και ο άλλος να είναι γεωργός? Θα λέγαμε η προαίρεσή τους, δηλαδή έτσι τους άρεσε? Αλλά προαίρεση ως προς τι? Μήπως είχαν και άλλη εμπειρία από πριν? Μήπως είχαν και άλλη γνώση ότι ο παππούς ήταν τσομπάνος ή ήταν γεωργός, άρα ήξερε αυτό και εκείνο, άρα έχω κι εγώ κάποια προοπτική, ή μου άφησε ο παππούς την κλίτσα του, το καρδάρι του, άρα πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω, ή ο παππούς μου άφησε το αλέτριτο τρακτέρ και πρέπει να συνεχίσω? Λοιπόν, βέβαια αυτά που θα πούμε δεν έχουν τόση σχέση με τα σημερινά επαγγέλματα, όχι τόση σχέση, αλλά έχουν όμως σχέση με το βάθος της ψυχής μας και με την προαίρεση, την πνευματική μας προαίρεση. Όσο πιο πνευματικοί είμαστε, τόσο πιο σωστά επιλέγουμε την εργασία που θα κάνουμε. Όσο πιο κοσμικοί είμαστε, τόσο ξεφεύγουμε. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ο Θεός γαρεστήν, ο ενεργών εν ημίν, και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Το λέει προς τους, στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, έτσι 13 στίχο. Ότι ο Θεός είναι εκείνος που μέσα μας ενεργεί το να θέλουμε και να ενεργούμε ό,τι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο για τη σωτηρία μας. Ο Θεός είναι εκείνος. Αλλά εδώ τώρα ξέρετε τι μπορούμε να καταλάβουμε. Ότι αν δίδουμε τόπο στον Θεό να ενεργεί μέσα μας, τον επιτρέπουμε να ενεργεί μέσα μας, τότε όντως αυτό που θα κάνουμε, αυτό που θα ενεργούμε θα είναι σωστό. Αφού θα το θέλει ο Θεός. Όσο όμως τον διώχνουμε τον Θεό από την ζωή μας, δεν τον αφήνουμε να ενεργεί σε εκείνος και αποφασίζουμε εμείς. Και για σκεφτείτε, οι αποφάσεις οι δικές μας είναι δυνατόν να είναι σωστές, γιατί όταν φεύγει ο Θεός από τη ζωή μας, μπαίνει ο διάβολος. Έτσι, όσο διώχνουμε τον Θεό από τη ζωή μας, μπαίνει ο διάβολος. Ποτέ δεν μένουμε τελείως μόνοι μας. Άρα λοιπόν, εάν εμείς έχουμε τον Θεό μαζί μας, θα αποφασίσουμε ότι είναι καλύτερο, όχι για να ζήσουμε καλά, έτσι, γιατί εμείς ψάχνουμε να δούμε πώς θα περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή, πώς θα βγάλουμε λεφτά, πώς θα γίνουμε, θα αναδειχθούμε. Όχι, αυτά είναι δευτερεύοντα. Πώς θα ενεργήσουμε, πώς θα ζούμε, τι επάγγελμα θα κάνουμε για να σωθούμε. Υπέρ της ευδοκίας, αυτό σημαίνει ευδοκίας, δηλαδή το να εργαστούμε και να ζήσουμε αναπαύοντας το θέλημα του Θεού, που σημαίνει σωζόμαστε. Φυσικά όλα αυτά που θα πούμε, είπα και το τονίζω και πάλι, δεν έχουν σχέση με τα σημερινά επαγγέλματα, αλλά με την νοοτροπία μας. Έτσι, γιατί αυτό που θα πούμε είναι λιγάκι δεικτικό, να το πω έτσι. Έχουν όμως σχέση με την νοοτροπία μας, η οποία νοοτροπία και σήμερα υπάρχει. Και ξέρετε, από την πρώτη μελέτη των ανθρώπων πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Οι πρώτοι άνθρωποι αυτοί διαμορφώνουν τους βασικούς χαρακτήρες και τις βασικές κοινωνίες των ανθρώπων. Από εκεί ξεκινάμε σιγά σιγά και κατατασσόμαστε στην γενιά του Κάιν, στην γενιά του Άβελ. Και λέει κάτι χαρακτηριστικό Ιησούς Χριστός, ότι προς τους Ιουδαίους, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τους καταδικάζει και τους λέει: από σας θα ζητήσω το αίμα που χύθηκε από τον Ζαχαρία, από τον Άβελ τον δίκαιο έως του Ζαχαρίου. Τι σχέση είχαν οι άνθρωποι της εποχής του Ιησού Χριστού, όσο κακοί και να ήταν, με τον Άβελ? Από σας θα ζητήσω το αίμα του Άβελ μέχρι και του Ζαχαρίου που φωνεύψατε, λέει, στα σκαλιά πρώτου θυσιαστηρίου. Άρα λοιπόν, κατατάσσει τους ανθρώπους στην γενιά του Κάιν ή στην γενιά του Άβελ. Έτσι λοιπόν, ας δούμε τώρα, ο Άβελ γίνεται βοσκός. Ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε βοσκός? Θα παραξενευτείτε τώρα. Γιατί δεν είχε μέσα του πλεονεξία. Θα πει κανείς, τι σχέση έχει ο βοσκός με την πλεονεξία? Και ο Κάιν γίνεται γεωργός, γιατί μέσα του είχε την πλεονεξία. Παράξενο λιγάκι φαίνεται. Προσέξτε να δείτε. Λέμε για την εποχή εκείνη και για την εποχή μας σαν νοοτροπία τώρα. Όχι ότι όποιος είναι γεωργός δεν είναι πλεονέκτης και όποιος είναι γεωργός είναι πλεονέκτης. Στην εποχή μας πλέον είμαστε όλοι μπλεγμένοι με τα πάθη και τα ερωτώματά μας. Αλλά βλέπουμε πώς ξεκινάει. Από πού πηγάζουν τώρα όλα αυτά. Όταν ο Άβελ αναλαμβάνει να κάνει κάτι για να δουλέψει, προφανώς έχει πάντα κατά νου το παρελθόν των γονέων του, την ιστορία. Ο Αδάμ και η Εύα, είπαμε και άλλη φορά, διηγήθηκαν, είναι δυνατό να μην έχουν διηγηθεί στα παιδιά τους την πτώση τους από τον Παράδεισο? Είναι δυνατόν να μην έχουν πει ο Αδάμ και η Εύα, και μάλιστα ζήσανε πάρα πολλά χρόνια και ο Αδάμ και η Εύα, για να μεταφέρουν στις γενιές το πάθημά τους, ώστε αυτό που θα ακούν οι γενιές 1000 χρόνια, έτσι, αυτό που θα ακούν οι γενιές των ανθρώπων, να το ακούν από πρώτο χέρι, από πρώτο στόμα, να μην πούν «Α, ήταν παραμύθι», «Α, ήταν ιστορία» ή «Α, ήταν συμβολισμός» ή Όχι, ζούσε ο Αδάμ και η Εύα τόσα χρόνια, ζούσανε για να λένε στις γενιές των ανθρώπων την ιστορία τους. Έτσι λοιπόν ο Άβελ προφανώς τα ήξερε όλα και κάθισε και φιλοσόφησε πάνω σε αυτά. Και θα είπε, εφόσον ο Θεός μας έβαλε στον παράδεισο και μας έπλασε με έναν σκοπό να γίνουμε θεοί. Και τον σκοπό αυτόν τον χάσαμε. Έτσι. Άρα πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε να τον ξανακατακτήσουμε, αφού αυτός είναι ο προορισμός μας. Μας έπλασε κατ' εικόνα Θεού. Και πώς χάσαμε την θέωση, επειδή μπήκε ο διάβολος και μας ξεγέλασε. Πώς μας ξεγέλασε ο διάβολος? Με το να μας λέει φάτε από αυτόν τον καρπό. Τι είναι εδώ, φάτε, γευθείτε. Είναι μια πλεονεξία. Γιατί? Διότι ο Αδάμ και η Εύα είχαν όλα τα αγαθά στο παράδεισο. Ένα μόνο δεν μπορούσαν να έχουν. Αυτόν τον καρπό που απαγόρευσε ο Θεός. Τι τον ήθελαν? Και αυτό έπρεπε να δοκιμάσουν. Τόσα αγαθά. Σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, σου βάζουν ένα τραπέζι γεμάτο με αγαθά και σου λέει όλος, από όλα πάρτε, από αυτό όμως μην παίρνετε. Και μας το μάτι πάει εκεί, στο ένα. Βρέχεις 100 να πάρεις. Και πας στο ένα, εκεί μας βάζει ο πειρασμός, στο ένα. Έτσι λοιπόν, προφανώς ο Άβελ σκέφτηκε ότι πρέπει την ζωή του να την διαμορφώνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πλέον. Γιατί ο Θεός είπε να εργάζεστε, να φυλάτε τον παράδεισο, να εργάζεστε τον παράδεισο και άλλα που στη συνέχεια προέκυπταν. Ήθελες κάτι, Σοφία?
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Μήπως έχει να κάνει και με το ότι Άβελ σημαίνει ματαιότητα και η Εύα του έδωσε αυτό το όνομα για να θυμάται το παρελθόν της.
0: Να θυμάται το παρελθόν. Πάντοτε, καλά έκανες και το ανέφερες, πάντοτε τα ονόματα δίδονται, αφήστε τώρα που τα έχουμε παρεξηγήσει και δεν τα καταλαβαίνουμε, δίδονται για να μας θυμίζουν κάτι. Να μας θυμίζουν κάτι. Έτσι και κυρίως τα ονόματα της Παλιάς Διαθήκης, Εμμανουήλ επί παραδείγματι, που λέμε στον Ιησού Χριστό, τι σημαίνει με θυμών ο Θεός και το καθεξής. Άρα λοιπόν, να το τώρα αυτό, έρχεται να προσθέσει εδώ, τον ονομάζει Άβελ για να μας θυμίζει το όνομα ότι κάτι χάσαμε, κάτι απολέσαμε, κάτι πρέπει τώρα να βρούμε, έτσι, κάτι πάθαμε. Άρα λοιπόν, ο Άβελ φιλοσόφησε πολύ ωραία και σκέφτηκε, εάν έχω τα ζώα, έτσι, βοσκός, και μην βάλει το μυαλό μας τα σύγχρονα ζώα, τα πρόβατα επί παραδείγματι, που έχουν γάλα 4 και 5 και 6 κιλά που είναι βελτιωμένα και γεννάνε και 2 φορές το χρόνο και από 2-3 αρνάκια, βάλτε εκείνα τα άγρια πρόβατα που θα έκαναν μισό, 1 κιλό γάλα ίσα ίσα για να θρέψουν τα παιδιά τους που γεννιόντουσαν και τίποτε περισσότερο. Τίποτε περισσότερο. Άρα λοιπόν επιλέγει μια εργασία ίσα ίσα για να ζει. Το ένα πρόβατο θα γεννήσει άλλο ένα πρόβατο. Τίποτα περισσότερα. Δεν θα μπορέσει να τα αυξήσει τόσο άνετα και αν ζήσει και αυτό. Ενώ αντιθέτως, και είναι μάλιστα και συμμέτοχος γίνεται, να πω, στις φυσικές όλες ενέργειες και συνέπειες. Όλα αυτά τα δέχεται. Και απλώς ζει ήρεμα, ήσυχα, μελετώντας το θέμα της σωτηρίας του. Πώς θα γλιτώσει πάλι από τα χέρια του διαβόλου και πώς θα επιστρέψει στην αγάπη του προς τον Θεό που χάθηκε εξαιτίας των πρωτοπλάστων. Ενώ αντιθέτως ο Κάιν είναι πλεονέκτης, γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί θα μπορούσε και εκείνος να είναι βοσκός. Τι θα είχαν αντιπαλότητα, δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν το εμπόρευμά τους επειδή είναι δύο βοσκοί στην αγορά, μόνοι τους θα ήταν και οι δύο θα μπορούσαν να ζουν άνετα. Γιατί η γεωργία έχει το πνεύμα της αυθονίας. Εάν επί παραδείγματι φυτέψω ένα καλαμπόκι, η καλαμποκιά θα μου δώσει μια ρόκα που έχει 100 σπόρους καλαμποκιού. Έτσι. Άρα λοιπόν αμέσως το ένα γίνονται 100. Τα 100 θα γίνουν 500 και ούτω καθεξής, έτσι. Έχουμε λοιπόν την τάση της αυθονίας, το να έχω, να αυξάνω και οι φυσικές, όλες αυτές οι φυσικές δυνατότητες των φυτών είναι όλες αυξητικές. Και αν χαλάσει μια καλαμποκιά, φύτρωσαν τόσες άλλες. Γιατί αν από ένα καλαμπόκι βγάλω 100 σπόρους, έτσι, άντε πείτε ότι εκείνα τα φυτά δεν ήταν τόσο εξελιγμένα και βγάζαν 5-10, πάντως δεν έβγαζαν μόνο ένα. Έτσι, έχουμε αύξηση. Άρα λοιπόν, ο Κάιν, και θα το δούμε αυτό και από την μετέπειτα συμπεριφορά και των δύο, ξέρετε, γιατί δεν είναι τυχαίο πως ο Κάιν γίνεται τόσο κακούργος φωνιάς και ο Άβελ αγαθός και ήσυχος. Έχει πολλές συνέπειες, πολλά παρακλάδια μία πράξη που κάνουμε. Μην νομίζετε ότι όταν ένας άνθρωπος πέσει σε ένα λάθος μεγάλο, έτσι ήταν εξαφνικό. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ενέργειες λανθασμένες. Ακόμη και μια, να το πω έτσι, στο δρόμο κυκλοφορείς και γίνεται ένα τροχαίο. Μια τράκα. Δεν είναι δυνατό να πούμε ότι όλοι προσέχαμε, όλοι ήμασταν εντάξει, όλοι λειτουργούσαμε σωστά και έγινε αυτή η τράκα. Ποτέ δεν γίνεται λάθος χωρίς να υπάρξει, δεν γίνεται ζημιά, συγγνώμη να το πω έτσι, χωρίς να υπάρξουν πολλά λάθη μέσα μας. Πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν, αν θυμηθούμε και τον Αριστοτέλη πάλι λιγάκι, λέγει ότι ο μεν γαρ εθ τούτης χρώμενος, δηλαδή αυτός που χρησιμοποιεί τα αγαθά, τις πράξεις, έτσι, σωστά, εθ, και κυρίως τις ειδονές, αλλά και στις λύπες, εκεί εντοπίζει πιο πολύ ο Αριστοτέλης, δηλαδή όποιος χρησιμοποιεί σωστά, δείτε το αυτό, σωστά, τις χαρές και τις λύπες. Γιατί δεν είναι μόνον τη χαρά να διαχειριστεί σωστά, είναι και τη λύπη, να μην σε πάρει από κάτω, να μην σε μελαγχολήσει. Αυτός λέει αγαθός έστε. Ο δε κακός χειριζόμενος τις χαρές και τις λύπες, κακός έστε. Αυτό, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος που χειρίζεται με κακόν τρόπο την χαρά, επιτυγχάνει κάτι και βγαίνει έξω, γλεντάει, μεθάει, γιατί κάτι πέτυχε. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα επιτύχει πολλά, γιατί γλεντώντας, μεθώντας θα έρθει το κακό κάποια στιγμή, κάποια ζημιά θα γίνει. Και αυτός ο οποίος χειρίζεται λάθος την λύπη θα τον οδηγήσει πάλι σε κάτι κακό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτε στην πολύ, ούτε στην χαρά θα χαιρόμεθα πάρα πολύ, ούτε στην λύπη θα λυπούμεθα πάρα πολύ. Αλλά και στο ένα και στο άλλο θα ζούμε με ένα μέτρο, με ζύγι. Έτσι λοιπόν, η συμπεριφορά τους λοιπόν ήταν αυτή. Ο μεν Κάιν, από αυτό που επιλέγει συμπεραίνομαι, έτσι, όταν επιλέγει την γεωργία, γιατί τους ξεχωρίζει, θα μπορούσε να είναι και γεωργή και βοσκή. Τους ξεχωρίζει όμως επίτηδες για να καταλάβουμε το πνεύμα τους. Έτσι, ο Κάιν επιλέγοντας το να είναι γεωργός αποβλέπει στην αυθονία. Να έχω, να φτιάχνω. Και η γεωργία είναι και τα δέντρα. Βλέπετε, ένα σπόρο μιλιάς θα βάλουμε και όταν η μιλιά μεγαλώσει πόσους σπόρους θα βγάλει. Και από εκεί πόσα μήλα φτιάχνουμε. Μπορεί να είναι μια αργοπορία, έτσι αυτό το πράγμα, πότε θα μεγαλώσει μιλιά, πότε θα κάνει μήλα, εντάξει. Αυτά είναι στην περίπτωση πολλών μεγάλων πραγμάτων, αλλά στο στάρι, στο καλαμπόκι, εκεί έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα. Και, ναι Μάρθα.
2: Να πω λίγο κάτι, Πάτερ, ότι μπορούμε να πούμε πως αυτή η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των δύο αδελφών δημιουργεί ένα χάσμα, μία απόσταση μεταξύ τους,
0: ναι,
2: η οποία μπορεί να επιφέρει τα ολέθρια αποτελέσματα. Όπως είδαμε και μέσα στον Παράδεισο για τον Αδάμ και την Εύα, εξαιτίας της αποστάσεως, το ότι δεν ήταν κοντά ο ένας με τον άλλο, επήλθε η πτώση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι η αιτία, όπως θα δούμε και παρακάτω,
0: ναι,
2: που θα γίνει,
0: ναι,
2: ο χρόνος,
0: ναι,
2: αλλά θέλω να τονίσω αυτό, την έλλειψη συνεργασίας με,
0: ναι,
2: τον δύο αδελφών.
0: Προφανώς πρέπει να μην υπήρχε συνεργασία, γιατί ξέρετε, συγγνώμη, αναγκαστικά, καταρχάς, θα έπρεπε οι άνθρωποι να χωρίσουν. Σιγά σιγά ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Αλλά ο Θεός επιτρέπει και αυτήν την διαφορετική επιλογή των επαγγελμάτων, ώστε αυτή η απομάκρυση των ανθρώπων να μην τους οδηγήσει στην κακία, αλλά στον έχει ο ένας την ανάγκη του άλλου. Ο Άβελ, επί παραδείγματι, θα είχε ανάγκη τον Κάιν, αγοράζοντας, παίρνοντας το στάρι. Τότε δεν είχαν χρήματα, ανταλλαγή γινόταν με προϊόντα. Για να ταΐσει τα ζώα του θα έπρεπε να πάρει κριθάρι, καλαμπόκι. Οπότε θα έλεγε στον Κάιν, έχεις καλαμπόκι, έχεις κριθάρι, δώσ' μου και να σου δώσω εγώ αρνί να φας. Θα έχεις εσύ ανάγκη από γάλα, από αρνί, από τυρί, οπότε θα αρχίζανε σιγά σιγά την αξιοποίηση των προϊόντων. Και έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος τα παρατηρεί όλα, βλέπουμε ότι στους ανθρώπους υπάρχουν τα επαγγέλματα. Κάτι που δεν συμβαίνει στα ζώα. Τα ζώα από μόνα τους είναι γιατροί, είναι κτίστες, είναι μπακάλιδες, τα πάντα μόνοι τους τα κάνουν. Ενώ ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον φούρναρη να πάρει το ψωμί, από τον μανάβη να πάρει το φρούτο, από τον κτίστη, από τον γιατρό, και λέει τα έκανε έτσι ο Θεός ώστε οι άνθρωποι όταν θα ψυχραθεί η αγάπη τους μέσα, τουλάχιστον λέει από ανάγκη να επικοινωνούν μεταξύ τους. Γιατί για σκεφτείτε, αν δεν είχαμε ανάγκη κανέναν, έτσι όπως είμαστε γκρινιάριδες, κακομύριδες, κακορίζικοι κτλ, δεν θα μιλούσαμε ποτέ τον άλλον. Άμα ήμουν αυτοδύναμος, θα έκτιζα ένα σπίτι, θα ύψωνα δέντρα, τούγες και τέτοια γύρω γύρω για να κάνω μια φυσική περίφραξη, να μην με βλέπει κανένας και να μην βλέπω κανέναν. Ακοινώνει το πράγμα θα ήταν. Ναι,
2: Μαρθή. Αυτή ήταν η αρχική πρόκληση του Θεού όταν έπλασε και την Εύα. Ακούσαμε το Θεό, διαβάσαμε ότι πού καλό είναι το άνθρωπο.
0: Μόνο. Ακριβώς. Δεν είναι καλό. Ουέ το ενή, λένε και οι πατέρες. Αλίμονο στον έναν. Δεν είναι καλό. Άλλο απομονώνομαι, δηλαδή απομακρύνομαι από τις νοοτροπίες των ανθρώπων, και άλλο απομακρύνομαι από τους ανθρώπους. Γίνεται αγρίμιο άνθρωπος. Και στην εποχή μας είμαστε απομακρυσμένοι. Έχουμε φτάσει να γινόμαστε αγρίμια, γιατί δεν έχουμε τόση επικοινωνία μεταξύ μας. Τουλάχιστον όμως έχουμε επικοινωνία, γιατί άμα θα πάω στον μπακάλι θα του πω καλημέρα. Άμα δεν πήγαινα θα τον έλεγα καλημέρα. Και άμα θέλω να μου φέρει φρέσκο και καλό μαϊδανό μανάβης, θα του λέω κάθε μέρα χαμογελαστά την καλημέρα, για να με θυμάται και να με περιποιηθεί όταν πάω να ψωνίσω. Ναι, Ευτυχία.
1: Δεν είναι υποκριτικό όμως αυτό, πάτερ.
0: Κοιτάξτε
1: να δείτε. Μια υπάρχει, γίνονται έτσι τα πράγματα για να, για να υπάρξει το καλό. Mm-hmm. Η συνεργασία και mm-hmm. η επικοινωνία. Από την άλλη όμως πηγάζει κάτι άλλο.
0: Κοίταξε να δεις. Ούτως ή άλλως είμαστε υποκριτές, εγωιστές, είμαστε. Και ο Θεός λέει, ξεκίνα από αυτή τη βάση της υποκρισίας, έτσι πήγαινε στο μανάβι υποκριτικά να πεις το καλημέρα σας. Αλλά προχώρα και λίγο σαν άνθρωπος παραπάνω, πες το ευχαριστώ. Νιώσε ότι αυτός ο άνθρωπος δούλεψε για σένα, καλλιέργησε τώρα την αγάπη. Δηλαδή μας άφησε το αμαρτωλό υπόβαθρο, να το πω έτσι, δεν το καταδικάζει ο Θεός, αλλά δούλεψέ το. Αυτήν την γη που είναι γεμάτη πέτρες και αγκάθια, τη δέχεται ο Θεός. Άρχισε όμως να τη δουλεύεις σιγά σιγά, και αυτό το υποκριτικό χαμόγελο να γίνει χαμόγελο πραγματικό. Να γίνει χαμόγελο αγάπης και να βλέπω τον μανάβη και να λέω, ή τον σκουπιδιάρη στο δρόμο, και να κάνω μια προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε το βράδυ ακούμε, πόσες φορές ακούμε τα αυτοκίνητα που μαζεύουν τα απορρίμματα και κάνουν θόρυβο με τον κουβά. Μπαμ, μπουμ. Και νευριάζουμε και λέμε, ουφ, τώρα μας ξύπνησαν. Και δεν καθόμαστε να πούμε, κάτσε. Αυτός ο άνθρωπος είναι μέσα στις βρωμιές και παίρνει τις δικές μου τις βρωμιές. Γιατί αν δεν τις πάρει, εγώ αύριο το πρωί θα βρω έναν τόπο γεμάτο μύγες και σκουλίκια και μικρόβια. Κι όμως δεν λέμε, ας τον έχει καλά αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός. Εντάξει, κάνει θόρυβο, έτσι δουλεύει το μηχάνημα. Πόσες φορές εμείς κάνουμε άλλους θορύβους, δεν μπορούμε να ανεχθούμε, αυτόν που μας υπηρετεί. Έτσι, αφήνει λοιπόν ο Θεός αυτό έστω το υποκριτικό και μας δίδει την ευκαιρία να αρχίσουμε να καλλιεργούμε αυτήν την γη που φαίνεται άγρια, να την κάνουμε καλή. Γι' αυτό λοιπόν, ναι μεν ο Θεός ξεχώρισε και εκείνος ήθελε και το άφησε να εξελιχθεί έτσι. Χωριστά ο καθένας να επιλέξει το επάγγελμά του, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να μας εκβιάσει, μας αφήνει ελεύθερα να επιλέξουμε και εκείνος έρχεται. Όπως το είπες, επιλέγουμε εμείς εγωιστικά, έρχεται όμως να μας μαλακώσει την καρδιά εκείνος και να μας πει, έλα, αυτό το χαμόγελο γιατί να το κάνεις υποκριτικά, και δεν το αντέχουμε. Όσο και αν υποκριθούμε στον μανάβη που μας περιποιείται, τον αγαπάμε. Γιατί βλέπεις τη φιλοτιμία του αλλού, πρέπει να είσαι πολύ κακός να μην τον αγαπήσεις. Τον κουρέα, την κομμότρια, την ράφτρια, τον οποιονδήποτε μας φροντίζει και μας περιποιείται, έχουμε μια καλή ανάμνηση. Είμαστε και λίγο άνθρωποι, έτσι, δεν είμαστε μόνο τα κακά. Ναι, Σοφία.
1: Ναι, δεν είναι κακό να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα Και επειδή έχουμε συνηθίσει να ζούμε σε αυτή την ψυχρότητα, μας κοιτάζει ο άλλος έκπληκτος όταν αρχίζουμε και μιλάμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι,
1: αλλά είναι
0: όχι
1: έκπληκτος με την κακή έννοια, σαν να το θέλει και αυτός, απλά δεν το δοκιμάζει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε συνηθίσει...
0: Έχουμε μάθει να είμαστε έτσι μονότονοι,
1: απόμακρη,
0: να είμαστε ψυχροί, απόμακροι. Ναι, μπαίνω στο ταξί, επί παραδείγματι, μπαμ, χτυπάω την πόρτα, κάθομαι μέσα, πήγαινε με εκεί. Θα πούμε μια καλημέρα σας, τι κάνετε. Ναι, θα πω πηγαίνετε, σας παρακαλώ το λέμε. Σας παρακαλώ με πάτε εκεί. Όταν φτάσουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία, πληρώνετε. Όλοι πληρωνόμαστε. Το ευχαριστώ και το χαμόγελο δεν πληρώνεται με χρήματα. Δεν μπορείς να το πληρώσεις. Είναι όμως κάτι πολύ ωραίο. Ναι, ευτυχία.
1: Όχι.
0: Α, δεν είχες κάτι, ναι. Νόμιζα ότι ήθελες κάτι να πεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να νιώθουμε αυτήν την υποχρέωση της αγάπης προς τους άλλους. Και να σας πω και κάτι, ό,τι θέλει ας κάνει ο άλλος, εγώ πρέπει να καλλιεργήσω το χωράφι το δικό μου, και αν ο γείτονας το χωράφι το δικό του δεν το καλλιεργεί, δεν θα πάψω εγώ να καλλιεργώ το χωράφι. Εάν ο άλλος επί παραδείγματι δεν μου μιλάει, που σημαίνει δεν θέλει να καλλιεργήσει το χωράφι του, εγώ θα του μιλήσω, γιατί θέλω το χωράφι μου να το καλλιεργήσω. Μην το βλέπουμε σαν κάτι ξένο. Ο καθένας, δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεού Γεώργιον εστέ, είστε χωράφι του Θεού. Αυτό το χωράφι ας καθίσει ο καθένας να το δουλέψει στον εαυτό του. Γιατί πάρα πολλές φορές ο Θεός έρχεται και μας μιλάει και μας λέγει, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Μας δίνει όθηση, δεν μας αφήνει μόνος. Ναι, Σοφία.
1: Όλοι θέλουμε να κάνουμε καλές ενέργειες στη ζωή μας, αλλά ο Θεός... κάποιες φορές μας μιλάει με τον τρόπο του και μας λέει κάνει αυτό ή μην το κάνεις, μην προχωράς. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς καταλαβαίνουμε αν όντως πρέπει να κάνουμε κάτι ή όχι.
0: Γιατί είναι φωνή του Θεού,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ποια είναι η φωνή του
0: πώς
1: Θεού.
0: Πώς φαίνεται ότι όντως ο Θεός εκδηλώνεται τώρα και δεν είναι κάτι άλλο. Και είναι δίκαιο αυτό, σωστό. Γιατί σε μια εποχή που έχουμε φτάσει εμείς μετά από τόσα χρόνια, ξέρουμε αν αυτό που κάνουμε είναι αποτέλεσμα πρότασης του Θεού. Και πώς θα τον ακούσουμε τον Θεό, θα ακούσουμε μια φωνή όπως άκουσε ο Μωυσής, ανέβασε το όρος, πες τους ανθρώπους έτσι ή κάνει τούτο, κάνει εκείνο. Καταρχάς έχουμε αυτιά θεϊκά για να ακούμε φωνές θεϊκές. Ένα βασικό αυτό, δεν έχουμε τέτοια αυτιά. Αλλά παρόλα αυτά τι θα μείνουμε τυφλοί, μα ο Θεός μας έδωσε τουλάχιστον στην εποχή μας πάρα πολλά, ας το πούμε, πάρα πολλές ευκαιρίες να ακούμε τη φωνή του. Πρώτον, μέσα από την Αγία Γραφή, ο λόγος του. Γι' αυτό λέγεται λόγος η Αγία Γραφή. Λόγος λέγεται, φωνή. Φωνή του Θεού, η οποία σε μας φτάνει με τα γράμματα, γιατί είπαμε, έχουμε αυτιά να ακούμε τη φωνή του Θεού, δεν έχουμε. Φτάνει ως κείμενο, και το κείμενο το έχουμε γιατί θα ξεχνούσαμε, αν μας τα έλεγε φωνακτά ο Θεός, θα μπορούσε να μας το πει και φωνακτά. Θα βρίσκε τρόπο εκείνος. Θα τα φτιάχνε τα αυτιά μας έτσι να ακούμε, αλλά θα ξεχνούσαμε. Και ξέρετε τι θα λέγαμε, θα μας έλεγε ο Θεός, κάνε αύριο μια ελεημοσύνη, και όταν αύριο θα βγαίνουμε στον δρόμο και δεν θα κάναμε ελεημοσύνη, θα λέγαμε, ξέχασα, δεν το θυμάμαι, γιατί τώρα δεν το λέμε, ξέχασα, δεν το θυμάμαι. Ενώ έτσι μπορούμε να πούμε, ξέχασα, το έχουμε μπροστά μας το κείμενο, το βιβλίο, την Αγία Γραφή, βλέπουμε, διαβάζουμε, άρα τι να ξεχάσουμε. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας προσφέρεται πρώτον μέσα από την Αγία Γραφή, έπειτα μέσα από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, που και εκείνοι διαβάζοντας και ακούγοντας τον Λόγο του Θεού κατάλαβαν κάποια πράγματα και τα ανέλησαν. Άρα λοιπόν, μελετώντας και τους πατέρες της Εκκλησίας, που είναι βασικότατο αυτό το στοιχείο, παίρνουμε και από αυτούς την πληροφορία. Τι κάνουμε πολλές φορές, είμαστε κάπου και κάποιος φωνάζει, μιλάει και δεν ακούσαμε τι είπε. Δεν λέμε στο διπλανό μας, δεν μου λες τι είπε τώρα. Δεν λέμε το διπλό, πες μου τι είπε τώρα. Αυτό τι είναι? Εκείνος άκουσε τη φωνή του Θεού. Εγώ δεν την άκουσα και ζητώ από τον άλλον να μου μεταφέρει την φωνή του Θεού. Αυτή είναι και η παράδοση της Εκκλησίας. Αυτό θα πει παράδοση της Εκκλησίας. Όλοι οι Άγιοι είναι οι δίπλα μας. Και είμαστε σαν σε ένα αμφιθέατρο μεγάλο και ο Θεός είναι εκείνος που μας μιλάει. Εκείνοι έχοντας περισσότερη προσοχή ακούν και καταλαβαίνουν. Εγώ δεν έχω τόση προσοχή ή δεν έχω τόση νόηση, εξυπνάδα, πνευματικότητα, να το μεταφέρουμε τώρα στο πνευματικό, και ρωτά τον άλλον, για πες μου, τι είπε τώρα, τι εννοούσε τώρα. Και στο σχολείο έτσι δεν κάναμε. Δεν κάναμε έτσι. έλεγε ο δάσκαλος, έλεγε, ακούγαμε εμείς, κάποια άλλα παιδιά που ήταν πιο έξυπνα, το καταλάβαιναν και λέγαμε τώρα τι ήθελε να πει με αυτό, τι εννοούσε, και μας μεταφέρουνε αυτό που αυτοί κατάλαβαν καλύτερα. Αυτό είναι παράδοση της Εκκλησίας, που τόσο εύκολα οι αιρετικοί την πετάνε. Την πετάνε και είναι ανόητο. Για σκεφτείτε ένας μαθητής στο σχολείο να πει δεν θέλω να ακούω από κανέναν τίποτα και να τα ακούει όλα μόνος του. Τα άκουσε καλά, τα άκουσε στραβά, τα άκουσε όλα, έχασε κάποια. Ανόητος δεν είναι? Και μάλιστα αν είναι η ώρα που δίνουμε εξετάσεις και υπαγορεύει ο καθηγητής κείμενο, εντάξει, και δεν ακούμε, δεν χάνουμε, δεν θα γράψουμε σωστά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δεχόμαστε τον Λόγο του Θεού, την φωνή του Θεού από τον Λόγο του απευθείας, από τους πατέρες της Εκκλησίας που αυτοί κατενόησαν, κατάλαβαν και έχουμε σήμερα τα κείμενά τους άνετα, και συγχρόνως να παλεύουμε μέσα από τα μυστήρια και μέσα από την πνευματική μας ζωή να μπορούμε κι εμείς να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός. Βρίσκουμε απαντήσεις και όχι μόνο από τους πατέρες που έχουν τα συγγράμματά τους, αλλά και σήμερα από τον πνευματικό μας. Σκεφτείτε, ο Θεός είπε όσα συγχωρήσουν οι πνευματικοί στην γη αυτή θα είναι συγχωρεμένα και στον Θεό. Άρα το επιτραχύλι του πνευματικού μας είναι το κλειδί του παραδείσου. Αφού θα τα συγχωρήσει και ο Θεός, γιατί να μην έχω ένα πνευματικό και να πω «Πάτερ μου, μπορώ να κάνω αυτό, είναι σωστό ή είναι λάθος», όχι για μικροπροβληματάκια, να αγοράσω αυτό το ψυγείο ή να μην αγοράσω ή να αγοράσω αυτή τη μάρκα ή την άλλη, όχι, μάλλον για τη μάρκα του αυτοκινήτου ναι, γιατί πολλές φορές πάμε και αγοράζουμε αυτοκίνητα όχι γιατί τα έχουμε ανάγκη, αλλά για να κάνουμε επίδειξη. Τα αγοράζουμε να κάνουμε επίδειξη, να πούν οι άλλοι πω τι έχει αυτός, πω πήγε έξω και έφερε αυτοκίνητο μεγάλο, σπουδαίο, μάρκα. Όχι, να αγοράσουμε πράγματα τα οποία θα είναι αναγκαία στη ζωή μας και θα μας εξυπηρετούν, όχι να πάρουμε και ένα σαράβολο έτσι που θα πας 100 μέτρα και θα πάρει φωτιά, να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι σε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει όμως να ελέγχουμε την ζωή μας ώστε μέσα μας, πάλι επανέρχομαι, να ενεργεί το θέλημα του Θεού υπέρ της ευδοκίας, υπέρ της σωτηρίας μας. Ναι, Σοφία.
1: Όταν κάποιες φορές είμαστε αναποφάσιστοι, ναι, για να πάρουμε μια απόφαση, αυτό είναι μια εκδήλωση, εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο η φωνή του Θεού, σαν να μας λέει μη το κάνεις.
0: Κοιτάξτε, ο Λόγος λέει κάθε εμπόδιο για καλό. Κάθε εμπόδιο για καλό. Εάν δεν είμαστε πεισματάριδες και πούμε εγώ θέλω αυτό να γίνει, τελείωσε, και πούμε εγώ θέλω αυτό να γίνει αλλά προσπαθώ να δω τα γεγονότα πως θα εξελιχθούν, γιατί υπάρχουν πολλές φορές κάποια εμπόδια, δεν σημαίνει ότι τα εμπόδια είναι άρνηση του Θεού να κάνουμε κάτι, μπορεί να είναι και μια δοκιμασία να δει πόσο έξυπνα χειριζόμαστε ένα θέμα, να μας ψήσει, να μας δυναμώσει, να μας οριμάσει. Είναι πολλά πράγματα, αλλά ξέρετε, όταν θέλουμε αυτό που θα κάνουμε να είναι το θέλημα του Θεού, τις ενέργειες που κάνουμε και να μην είναι βολικές αυτό που θέλουμε, έτσι, να μας εκτρέπουν από το σωστό, θα μας αναπαύουν. Όταν έχουμε εγωισμό και επιμένουμε, εκεί θα μελαγχολούμε. Εάν επί παραδείγματι τι να πω, θέλει κανείς να αγοράσει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα και λέει να αγοράσω ή να μην αγοράσω. Σε αυτό το σημείο μας έδωσε και λογική ο Θεός. Να καθίσω και να ζυγίσω. Έχω λεφτά? Δεν έχω λεφτά. Θα πάρω δάνειο. Ωραία, θα πάρεις δάνειο. Πώς βάζεις να εξοφλείται το δάνειο? Το βάζεις με πολλά χρήματα ώστε υπολόγισες ότι αν σου συμβεί κάτι δεν θα μπορείς να το ξεπληρώσεις. Εάν επί παραδείγματι παίρνεις 1000 ευρώ και βάζεις να ξεπληρώνεις το δάνειο με 500 ευρώ και έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, σκέφτηκες αν μπορείς να ζεις με 500 ευρώ? Άρα λοιπόν θα μπορείς να εξοφλείς το δάνειο. Μας έδωσε μυαλό να καθίσουμε, να τα ζυγίσουμε, να τα φιλοσοφήσουμε και να προχωρήσουμε. Έτσι δεν θα περιμένω τον Θεό να έρθει να με φωτίσει σε στοιχειώδη πράγματα. Στη συνέχεια όμως, αφού θα έχω κάνει και την προσευχή μου, έτσι, θα πω θέλω να αγοράσω εκεί ένα σπίτι. Δεν βρίσκω. Εκείνη την ώρα να πω Θεέ μου, αν θέλεις, να βρω. Αν νομίζεις ότι εδώ σε αυτό το μέρος δεν είναι καλά να βρω, ας μη βρω. Πάω κάπου αλλού. πάμε σε ένα ξενοδοχείο, να το πω έτσι, σε ένα ξενοδοχείο. Και κάποια στιγμή μας λένε αυτό το δωμάτιο. Εγώ δεν επέλεξα πολυτελές, επέλεξα ένα δίκλινο. Και ξαφνικά αυτό το δωμάτιο είναι σε μια ωραία θέα, βλέπεις κάτι πάρα πολύ ωραίο και σε ξεκουράζει, σου δημιουργεί μια αναψυχή. Δεν θα πεις, ήξερε ο Θεός ότι εγώ είμαι μελαγχολή, είχα προβλήματα, είχα στεναχώρια, τουλάχιστον να βρήκα αυτό το ξενοδοχείο, έχει την ωραία θέα αυτή, με ανέπαυσε, με ξεκούρασε. Ή να πάρουμε το αντίθετο, δεν βρήκαμε ωραίο διαμέρισμα, δεν βρήκαμε έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήθελε, δεν φώτισε, ήθελε κάτι άλλο και εμείς κάναμε κάτι άλλο. Όχι, να πω, ο Θεός αυτή τη στιγμή μου δίδει την ευκαιρία να πω, κάποιοι άλλοι πήραν ένα άλλο ωραίο δωμάτιο και θα το χαρούν, ίσως το είχαν περισσότερη ανάγκη. Εμένα ο Θεός τώρα θέλει να με ασκήσει στην υπομονή το να μην ικανοποιούνται οι επιθυμίες μου. Ξέρετε ότι δεν πρέπει πάντα να ικανοποιούνται οι επιθυμίες. Αν πάντα ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας, δεν οριμάζουμε. Όπως και στα παιδιά. Αν ικανοποιούμε πάντα τις επιθυμίες των παιδιών, θέλω αυτό, πάρτο. Θέλω εκείνο, πάρτο. Μη λέτε ποτέ μη στα παιδιά. Αλλά ό,τι σας ζητούν να το κάνετε, αυτό τα παιδιά δεν θα οριμάσουν ποτέ. Δεν θα ξέρουν, γιατί η ζωή θα τους πει πολλά μη. Πάρα πολλά μη. Άρα λοιπόν τα παιδιά δεν θα έχουν οριμάσει για να ξέρουν να αντιμετωπίσουν τα μη και τα όχι της ζωής. Γι' αυτό και έχουμε μελαγχολίες και έχουμε και αυτοκτονίες. Είδατε ο Αριστοτέλης τι είπε, πόσο σοφά. Καλός είναι αυτός που ξέρει να διαχειρίζεται σωστά και τις χαρές και τις λύπες. Άρα λοιπόν στη ζωή μας λύπη. Θέλω επί παραδείγματι σήμερα εγώ να μου δώσει ο μπαμπάς μου, όταν είμαι, αν είμαι παιδί, να μου πάρει παγωτό. Και ο μπαμπάς λέει όχι. Με πικραίνει. Με στεναχωρεί. Αντί να χτυπάω τα πόδια κάτω και να τσιρίζω και να φωνάζω, μήπως πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι σωστά αυτή την λύπη που μου προκαλεί. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Θέλω να αγοράσω μια τσάντα και ο άντρας μου λέει όχι. Θέλω να αγοράσω μια φούστα, ο άντρας μου λέει όχι. Θέλω να πάμε περίπατο και ενώ πρέπει να πάμε περίπατο, ο άντρας λέει πάλι όχι, τώρα πάλι έξω θα βγούμε, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Άρα τι θέλει ο Θεός τώρα από εδώ, δεν θέλει να μας παιδαγωγήσει ή να δει πόσο πιο έξυπνα θα χειριστούμε τα πράγματα, πόσο πιο ταπεινά, πιο όμορφα, πιο βολικά, πιο ωραία. Και στο κάτω κάτω να σας πω κάτι, όταν συνέχεια λέει ένας άνδρας η γυναίκα του όχι, όχι, όχι, να πάρει μια μέρα μια φούστα παλιά, τρύπια, μπαλωμένη και να βγουν περίπου να πάνε σε ένα γάμο. Και τότε θα πει ο άνδρας, με αυτά βγαίνεις, αφού δεν μ' άφησες να αγοράσω κάτι καινούργια. Τα λέω γιατί είμαι έξω από το χορό, δεν πειράζει. Ξέρετε, όταν χορεύουμε πρέπει κάποιοι να είναι έξω από το χορό να παίζουν με τα όργανα για να χορεύουν όσοι είναι μέσα στο χορό, έτσι. Κάτι ήθελες μισό, συγγνώμη Γιάννη, γιατί θέλετε.
3: Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πιστεύω ότι οι λίγες στιγμές θα υπάρχουν που θα ήμασταν αποφάσιστοι για το τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
3: Ή σε αυτό το παράδειγμα που φέρατε για το ζευγάρι, ας πούμε, αν προσπαθούν και οι δύο να ζουν κοντά στο Θεό, θα επιδιώκουν πάντα τη συνεννόηση, τη συζήτηση και έστω και να είναι κουρασμένος άντρας, θα πει εντάξει, ξέρω εγώ να βγούμε αύριο. Ή...
0: Ναι. Θα βρεθεί μια.
3: Θα βρεθεί μια λύση.
0: Θα βρεθεί μια λύση.
3: Αν είμαστε μακριά από το Θεό. Δεν βρίσκεται λύση, τίποτα.
0: Αφού είπαμε προηγουμένως, το θέλει και το ενεργεί εν ημίν ο Θεός. Αν λοιπόν έχουμε τον Θεό όλοι μας μέσα, εκείνος θα ενεργήσει υπέρ της ευδοκίας, αυτό που με συμφέρει για να οδηγηθώ στη σωτηρία μου. Ναι, Γιάννη.
3: Και επίσης κάτι άλλο που πιστεύω ότι κάνουμε σήμερα, ότι και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως είπατε για το ξενοδοχείο, για οτιδήποτε καταφέρνουμε, λέμε ότι τι ώρα που το κατάφερα.
0: Ναι.
3: Ενώ αν μας έρχεται κάτι άσχημο στη ζωή μας, λέμε γιατί Θεέ μου σε μένα. Πιστεύω για τα καλά θεωρούμε πέφτουν στους
0: αδελφούς
3: και για τα κακά.
0: Ναι, ναι. Βλέπετε τώρα το χωράφι όταν πρασινίζει, όταν κάνει τον καρπό. Α, λέμε, πω, τι έχω, τι σοδιά θα πάρω, τι έκανα εγώ, ξέρεις εγώ τι το έκανα. Γιατί λέμε, τι το έκανε στο χωράφι και έχει τόσο καρπό. Εγώ έκανα, ξέρω εγώ, είμαι εγώ και άμα πες χαλάζει. Τότε Θεέ μου, εσύ που μου το κατέστρεψες, από τη μια εγώ τι κάνω εγώ, τα καλά όλα δικά μου και τα στραβά όλα του Θεού. Τι ήθελε Σοφία?
1: Απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι και τις χαρές, όπως είπατε πριν, όπως είπε ο Αριστοτέλης, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με ευγνωμοσύνη, γιατί πολλές φορές έχουμε χαρά στο σπίτι μας και δεν τη βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν εκτιμούμε τη χαρά που μας στέλνει ο Θεός.
0: Είμαστε μαθημένοι να βλέπουμε μόνο τα στραβά, να μην βλέπουμε Τα καλά. Ναι, Μάρθα.
2: Δεν είμαστε μαθημένοι να βλέπουμε και τα πιο μικρά και τα πιο ασήμαντα που είναι δώρα του Θεού.
0: Και βέβαια.
2: Μπορεί να είμαστε ευγνώμονες, αλλά για κάτι μεγάλο που θα γίνει. Όμως και το ότι ξημερώνει μία μέρα και εμείς είμαστε ζωντανοί και βρισκόμαστε, και αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι δείγμα ευγνωμοσύνης προς το Θεό.
0: Πολύ. Είναι αυτονόητο ότι θα ξυπνήσουμε όλοι, κοιμόμαστε. Πέφτει το ζευγάρι, τα παιδιά στο σπίτι να κοιμηθούν. Είναι αυτονόητο ότι το πρωί όλοι θα ξυπνήσουν. Να φυλάξει ο Θεός βέβαια. Γιατί να μην πούμε δόξα τω Θεώ, όλοι ξυπνήσαμε ή όλοι επιστρέψαμε στο σπίτι με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι λοιπόν, όλα, ας επανέλθουμε λιγάκι, δεν ξέρω αν είχατε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε σε αυτό το θέμα. Όλα είναι από το πόσο κοντά είμαστε στον Θεό. Και από τη συνέχεια θα δούμε ότι ο Άβελ ήταν πιο κοντά στον Θεό. Ο Κάη δεν ήτανε. Βέβαια θα πει κανείς και οι δύο προσφέραν θυσία. Αλλά πέρα από αυτό όμως, πέρα από αυτό, εκείνο το σημείο που λέμε πολλές φορές πριν προχωρήσουμε να πούμε αυτό, ότι τι έκανε τον Άβελ να είναι καλός και τον Κάη να είναι κακός. Γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι στραβός και άλλος είναι ίσος. Γιατί ο Άβελ επιλέγει τα πρόβατα φιλοσοφώντας την πτώση τη στιγμή που και ο Κάιν τα άκουσε αυτά τα πράγματα. Και ο Κάιν δεν φιλοσόφησε και έγινε πλεονέκτης. Τι φταίει στον χαρακτήρα τους? Ναι, Σοφία.
1: Να υποθέσω τώρα ότι ίσως να ήταν μια τιμωρία του Θεού προς τους πρωτοπλάστους, το ένα τους παιδί τυχαία να το επέλεξε, να είναι έτσι και το άλλο αλλιώς,
0: για ώστε να τους παιδαγωγήσει.
1: Δεν,
0: ναι, εντάξει, δεν δίνει ο Θεός τα στραβά, γιατί κρίμα να έδωσε ο Θεός έναν Κάιν για να παιδαγωγήσει τον Αδάμ και την Εύα, και ο Κάιν την αυταίει ο καημένος. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, ούτε εγώ μπορώ να πω με σιγουριά, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, αλλά αν συγκρίνουμε την δική μας τη ζωή, γιατί να μην έπαθε και ο Αδάμ και η Εύα το ίδιο? Δηλαδή, ο Κάιν ήταν το πρώτο τους παιδί. Έτσι. Όταν οι γονείς αποκτούν ένα παιδί και ο Άβελ, ο Κάιν με την, ο Αδάμ με την Εύα αποκτούν το πρώτο τους παιδί. Και αφού αποκτούν το πρώτο τους παιδί, πώς θα το είδαν? Ξέρετε, το να γεννήσει ένα παιδί. Τώρα εμείς, γεννάει ένας άνθρωπος κάτι και λες πω τι χαρά, έτσι. Τώρα γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Πείτε μου πόσο θα χάρηκαν. Και αυτή η χαρά μήπως τους έκανε και τους δημιούργησε μία αδυναμία προς τον Κάιν. Μήπως το παιδί τους το πρώτο το είχανε το μαναράκι τους, μη το πειράξεις, μη αυτό, μη εκείνο, ξέρω εγώ, λέει ο Αδάμ, όχι ξέρω εγώ να λέει η Εύα, όχι μη το μαλώνεις να λέει η Εύα, όχι μάλλον σε το να λέει ο Αδάμ, και να έγινε ένα παιδί κακομαθημένο, κακοαναστραμμένο από τον τρόπο με τον οποίο το παιδαγωγούν. Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Σίγουρα υπάρχει. Και πόσοι γονείς στο δεύτερο παιδί δεν λένε έμαθα από το πρώτο, τα λάθη που έκανα στο πρώτο δεν θα τα κάνω στο δεύτερο. Τι φταίει όμως πάλι το παιδί? Δεν φταίει. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, πρώτο ο Θεός. Τώρα ένα δεύτερο στοιχείο που το χρησιμοποιούν και ψυχολόγοι στην σημερινή εποχή, ψυχίατροι και τα λοιπά, και εμείς πολλές φορές το χρησιμοποιούμε. Βλέπουμε ένα παιδί ήσυχο και λέμε α, αυτό έμοιασε τον μπαμπά ή τη μαμά ή τον παππού. Και βλέπουμε ένα παιδί άγριο και λέμε πω, πω

τώρα λοιπόν τι είναι αυτό το DNA, λέμε, πήρε καταβολές. Είναι δυνατόν και ο Κάιν και ο Άβελ να μην πήραν από τους γονείς? Μήπως ο Κάιν πήρε το DNA μετά την πτώση της πλεονεξίας, να φάμε από τον καρπό, γιατί αυτά αποτυπώνονται μέσα μας. Και ο Άβελ πήρε από το DNA πρώτης πτώσεως, που ήταν ο Αδάμ και η Εύα όμορφοι και ωραίοι μέσα στον παράδεισο. Μήπως, λέμε. Γιατί τα λέω αυτά, ξέρετε γιατί τα λέω? Γιατί πολλές φορές ο καθένας μας μυρολατρεί και λέει, αφού ο παππούς μου ήταν νευρικός, και εγώ αναγκαστικά έγινα νευρικός, τι φταίω εγώ? Ή όταν θα πάω στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο, θα ψάξει ο ψυχίατρος και ο ψυχολόγος αποθυμένα της παιδικής ηλικίας, αποθυμένα της παλιάς μας ζωής. Και λέει κανείς, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μην έχει αδικηθεί ποτέ σαν παιδί? Είναι δυνατόν να μην ήθελε κάτι και να μην του το δώσαν οι γονείς, ή να μην το κατέκτησε, να το επιθυμούσε και να μην μπορούσε να το κατακτήσει? Και του δημιουργήθηκε ένα μειονέκτημα ότι το ήθελε και δεν το είχε? Ή είναι δυνατόν ένα παιδί στη σημερινή μας εποχή, γιατί παλαιότερα αυτό το φαινόμενο δεν ήταν τόσο συχνό, στη σημερινή μας εποχή, να γεννιέται από έναν πατέρα που μέρα νύχτα με το μπουκάλι της ρετσίνας στο χέρι, και από μια μητέρα που όλη την ημέρα γυρνάει από εδώ και από εκεί και στο τέλος διαζύγιο? Αυτό το παιδί άμα γεννηθεί και μπει σε ίδρυμα και μεγαλώσει, δεν θα έχει αποθυμένα στη ζωή του, έτσι, γιατί δεν ένιωσε τη στοργή της μάνας, το έλειψε, δεν έζησε την αγάπη των συγγενών, των φίλων? Είναι σοβαρό και είναι όντως πραγματικό γεγονός. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ξέρετε, το DNA μας είναι αυτό που είναι, και η ζωή που ζήσαμε είναι αυτή που είναι. Ο Χριστός όμως είπε μία ωραία παραβολή, την παραβολή, την θυμάστε, των ταλάντων, ναι Γιάννη, την παραβολή των ταλάντων. Ο ένας γεννήθηκε και πήρε ένα τάλαντο, γεννήθηκε και πήρε ένα τάλαντο, ο άλλος πήρε 5, ο άλλος πήρε 10 και ούτω καθεξής. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που γεννήθηκαν με πολλά πλεονεκτήματα και με πολλά χαρίσματα, και άνθρωποι που γεννήθηκαν με ελάχιστα χαρίσματα. Και κάποιος που είχε, λέει, ένα τάλαντο και το έκρυψε στη γη και είπε, όταν γύρισε ο Κύριος, είπε, αυτός που είχε τα 2 τα έκανε 4, πάρε τα, λέει, τα αύξησα, αυτός που είχε τα 4 τα πολλαπλασίασαν όλοι. Ενώ αυτός ο άλλος δεν είπε, Κύριε, ένα τάλαντο μου έδωσες, τι να το κάνω, δεν μπορούσα, δεν ήξερα πώς να το χρησιμοποιήσω, πάρτο, ένα μου έδωσες, ένα σου το δίνω τουλάχιστον, δεν το έχασα. Αλλά τι είπε? Επειδή ήξερα ότι είσαι κακός, προσέξτε, κακός, και ζητάς από εκεί που δεν έδωσες και τα λοιπά, πήγα και το κρύψα στο χώμα για να μην μου το κλέψουν οι κλέφτες, και τώρα το ξέθαψα που ήρθες, πάρτο, το έχω ακέραιο. Και του λέει ο Χριστός, πονήρε άνθρωπε, ήξερες ότι είμαι κακός, δεν αντέδρασε. Θα μπορούσες τουλάχιστον να το βάλεις στους τραπεζίτες και να μου το δώσεις με τον τόκο. Δηλαδή δεν θα δούλευες εσύ καθόλου, αλλά θα έκανες κάποια ενέργεια ώστε να το αυξήσεις λίγο. Τι σημαίνει εδώ? Ότι μπορεί στη ζωή μας ο Θεός τα δικαιολογεί όλα. Μην νομίζετε ότι ένα παιδί που μεγαλώνει από μια χριστιανική οικογένεια και ένα παιδί που δεν μεγαλώνει με οικογένεια, εκείνο που δεν μεγαλώνει με οικογένεια και είναι στραβό και ανάποδο, θα το κρίνει ο Θεός το ίδιο με το παιδί εκείνο που μεγαλώνει από χριστιανική οικογένεια. Μπορεί εκείνο το παιδί που δεν μεγάλωσε καν σε οικογένεια να μπει στη φυλακή, να έχει σκοτώσει, να έχει κάνει εγκλήματα, να έχει γίνει στραβός, ανάποδος όπως λέμε, και να σωθεί. Θυμηθείτε το ληστή από το Σταυρό. Τι ήτανε? Εγκληματίας ήτανε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και σε εκείνον ο Θεός θα δώσει τις ευκαιρίες, τις καλές. Όπως θα το δούμε, δεν θα προλάβουμε σε αυτή την εκπομπή, στον Κάιν και στον Άβελ. Δεν κατηδίκασε κανέναν ο Θεός. Τον Άβελ δεν τον κατηδίκασε με το έγκλημα που έκανε. Θα το δούμε όμως. Έτσι και εδώ δεν μας καταδικάζει ο Θεός. Γεννήθηκες από στραβή ανάποδη οικογένεια. Τι λέει? Έλα κοντά μου. Έλα κοντά μου και εγώ να σε βοηθήσω. Θα πει κανείς, μα πού, στη φυλακή μέσα, πείτε ένα παιδί κάνει ένα έγκλημα 16-17 χρονών, παρασύρεται, μπαίνει στη φυλακή, ισόβια, τα ισόβια γίνονται 20 χρόνια, θα βγει από εκεί στα 40, να κάνει τι και με τι καλλιέργεια ψυχής, ποιος θα τον έχει παιδαγωγήσει?

0: Κανένας. Νομίζετε ότι αυτό το παιδί ο Θεός το έχει εγκαταλείψει? Όχι. Θα του στείλει έναν άνθρωπο. Θα του στείλει κάποιον άνθρωπο. Ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων φυλακισμένων που ήταν εγκληματίες, που και τα λοιπά, και τους έβαλε να αγαπήσουν μια γυναίκα διαμάντια. Να αγαπήσουν γυναίκες διαμάντια. Και αυτές οι γυναίκες, αν και φυλακισμένος ο άνδρας, να τον περιμένουν, να τον δέχονται, να τον περιποιούνται με υπομονή, με. Και να φτάνουν κάποτε αυτοί οι άνδρες, οι εγκληματίες, οι κακούργοι που λέμε, να δακρύζουν όταν δέχονται αυτήν την περιποίηση. Ωραία, αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να βελτιώσει τον εαυτό του, αλλά θα του δώσει ο Θεός, αν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, έτσι, αν δεν είναι κακός, βλέπετε εκείνος με το ένα τάλαντο είπε, ήξερα ότι είσαι κακός, από πού ήταν κακός? Πώς λέμε πολλές φορές, ο Θεός φταίει, γιατί να μου το δώσει αυτό, πού το ξέρεις, γιατί να μου πάρει το παιδί, πού το ξέρεις ότι στο πήρε ο Θεός το παιδί, τον είδες, ήρθε με το χέρι, το πήρε και αμέσως κατηγορείς τον Θεό με τόση ευκολία. Ναι, παράπονο, στεναχώρια, αλλά αυτή η κατηγορία είναι βαριά. Εδώ εμάς θα έρθουν να μας πούνε, μου πήρες το πορτοφόλι και αμέσως για συκοφαντική δυσφήμιση σε κάνω μήνυση. Γιατί για ένα πορτοφόλι και ποια είναι η αξιοπρέπειά μας? Ναι, Γιάννη.
1: Ναι, πατέρ, και αυτό που είπατε, παρόλο που είναι βαρύ να χάσει κάποιος ένα παιδί, πάλι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, όταν αποκτάμε ένα παιδί, θεωρούμε φυσιολογικό και θεωρούμε ότι κάναμε παιδί, αποκτήσαμε παιδί. Ο Θεός μας το έδωσε.
0: Ναι.
1: Όταν το χάνουμε όμως, ή όταν κάτι, να μην το χάνουμε, όταν κάτι πάθει, το παραμικρό. Λέμε, γιατί Θεέ μου έτσι.
0: Γιατί το πήρες. Ναι. Ναι. Είναι αυτή, όπως λέει η παραβολή, η κακία. Αν δεν έχουμε κακία μέσα στην ψυχή μας και πούμε, ναι βρε παιδί μου, εγώ έτσι έζησα, έτσι αναμορφώθηκα, έτσι μεγάλωσα, έτσι έτσι, αλλά αναγνωρίζω το καλό στον άλλον. Αυτός ο στραβός, ο ανάποδος χαρακτήρας θα δεχθεί από τον Θεό κάποια στιγμή την ευκαιρία, όπως ο ληστής δέχθηκε την ευκαιρία, και οι δύο ληστές δεν δέχτηκαν την ευκαιρία από την, πάνω στο σταυρό. Και οι δυο κάποια στιγμή βρίζανε τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο ένας λέει στον άλλο, κάτσε, γιατί βρίζουμε? Εμείς δίκαια πάσχουμε για όσα πάσχουμε. Αυτός τι έκανε? Είδατε μια απλή στοιχειώδης λογική. Αυτήν την απλή, την πολύ πολύ απλή λογική για ανθρώπινα πράγματα που την έχουν και τα ζώα ακόμη. Και τα ζώα την έχουν ακόμη. Αυτήν την λογική αν εμείς δουλέψουμε, ο Θεός μας σώζει. Δεν μας αφήνει. Και όπως θα δούμε και στον Κάιν αργότερα, δεν τον εγκατέλειψε ο Θεός. Έκανες που έκανες το λάθος, έγινε, ξεγεράστηκες, παρασύρθηκες. Ποτέ ο Θεός δεν εγκαταλείπει. Γι' αυτό και λέει τόσο όμορφα εκείνος ο στίχος, δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε φορτωμένοι με προβλήματα, με δυσκολίες, και εγώ θα σας αναπαύσω. Ξέρετε πόσες φορές το συναντώ σε ανθρώπους, παίρνουν τηλέφωνο να πούν το πρόβλημά τους και φαίνεται, είπαμε προηγουμένως φωνή του, πως ακούμε τη φωνή του Θεού, είπε Σοφία, φαίνεται ότι μιλάει ο πνευματικός, φαίνεται ότι μιλάει ο ιερεύς, και σου λέει ο άλλος μετά, αχ, μα αναπαύσατε. Μα δεν είναι ο ιερεύς που αναπαύει. Είναι ο Θεός που εκφράζεται διά του ιερεύς. Όπως πολλές φορές μπορεί ο ιερεύς να σκανδαλίσει. Ναι βέβαια, άμα δεν έχω τον Θεό μέσα μου, αν δεν ζω σωστά, ώστε το θέλει και το ενεργεί εν ημίν, υπέρ της ευδοκίας όχι μόνο του εαυτού μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων τώρα. Αν δεν είναι ο Θεός μέσα μου να ενεργεί, βέβαια θα κάνω κακό. Άρα λοιπόν, μην ρίχνουμε ποτέ, μα ποτέ τα βάρη πουθενά. Ποτέ κανένας δεν έχει εγκαταληφθεί. Όλοι θα βρούνε, τι θα βρούνε, ξέρετε, τον Κυριναίο, που θα τον βοηθήσει, θα μας βοηθήσει. Θα βρούμε όλοι μας. Ο Ιησούς Χριστός τι νομίζετε, όταν ανέβαινε το Γολγοθά δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του? Θεός ήτανε. Αυτός κρατάει τα σύμπαντα. Θυμηθείτε τον Άγιο Χριστοφόρο που πήγαινε και έκανε το διακόνημά του, ήταν ένα, επειδή ήταν πολύ δυνατός, να περνάει τους ανθρώπους από τη μία πλευρά στην άλλη ενός ορμητικού χυμάρου. Είχε πολύ δυνατά μπράτσα. Και κάποια στιγμή έφτασε ένα παιδάκι και λέει, με περνάς και εμένα απέναντι. Λέει, εσένα δεν μπορώ να περάσω, μια στολιά παιδάκι. Και όσο περπατούσε μέσα στο νερό, βάρενε και λέει, βρε, αμάβρε παιδί, τι είσαι εσύ, λέει. Τόσο κόσμο πέρασα, τόσο βαρύ άνθρωπο δεν σήκωσα. Ναι, λέει, γιατί βαστάς αυτόν που βαστάζει τον κόσμο όλον. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν μπορούσε να ανεβεί τον Γολγοθά σηκώνοντας το σταυρό του. Μπορούσε. Αλλά άφησε επίτηδες την ανθρώπινη του φύση να κουραστεί χωρίς καμιά συμπαράσταση και να ζητηθεί ένας κυρινέος ώστε να μας πει ο Θεός, αν εγώ που είμαι ένα Θεός άφησα την ανθρώπινη φύση μου να βοηθηθεί από έναν άνθρωπο και όχι από μένα, εσύ που είσαι άνθρωπος δεν καταδέχεσαι τη δική μου την βοήθεια? Να γίνω εγώ ο κυρινέος ή να σου στείλω έναν κυρινέο και να σε βοηθήσει και να σε στηρίξει? Λοιπόν, επειδή ήδη όμως και η ώρα έχει περάσει, ας μείνουμε σε αυτό, ότι αν στη ζωή μας έχουμε βρεθεί σε ένα περιβάλλον στραβό και ανάποδο, αν όμως διατηρήσουμε την λογική μας καθαρή, συνετή και όχι εγωιστική και αστραβή και ανάποδη, τότε θα βλέπουμε τις ευκαιρίες που θα μας δίδει ο Θεός προς το καλό μας και ο Θεός όντως θα μας σώσει. Μπορεί σε αυτή τη ζωή να μην προλάβουμε πολλά πράγματα να χαρούμε, και τι νόημα έχει αν χαρούμε σε αυτή τη ζωή και δεν χαρούμε στην άλλη? Αν είμαστε λοιπόν ταπεινοί και απλοί άνθρωποι, όσο στραβό και ανάποδο να είναι το χωράφι μας, όσο λίγα και μισό τάλαντο να μας δώσει ο Θεός, κανένα χάρισμα να μην έχουμε, εάν είμαστε απλοί άνθρωποι, τότε όντως ο Θεός θα μας δώσει την ευκαιρία της σωτηρίας. Άρα λοιπόν, ας προσπαθήσουμε εμείς να ζυγίσουμε και να αξιοποιούμε σωστά την ζωή μας, τις χαρές και τις λύπες μας, και τότε όλα θα είναι όμορφα στη ζωή μας. Ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε ένα επόμενο ραντεβού, πρώτα Θεός, για την επόμενη Τετάρτη, και να δούμε λιγάκι πάλι το θέμα της πτώσης τώρα των παιδιών των πρωτοπλάστων, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε τόση μεγάλη, ας το πούμε, αδελφική αντιπαλότητα. Αν τι πούμε αντιπαλότητα, δεν ήταν αντιπαλότητα, ήταν μονομερός η κακία. Πρώτο Θεός λοιπόν, καλή αντάμωση την επόμενη Τετάρτη στις 8 το απόγευμα. Χαίρετε.

πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.

Ο Θεός μας αγαπάει πολύ. Μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβούμαστε τίποτε. Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και μας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ένας ασκητής επίσκοπος. Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ασπασία Θανασοπούλου.
2: Η παρησία του στον Θεό. Ένα απόγευμα καθόμουν και απολάμβανα πάλι τις σοφές νουθεσίες του. Όταν σουρούποσε, με πήρε και βγήκαμε από το κελί του για να πάμε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Αναστασίου να προσευχηθούμε. Την ώρα που περνούσαμε από ένα στενοσόκακο, ακούσαμε από κάποια ταβέρνα γέλια και εσχρά τραγούδια. Ο δούλος του Θεού αναστέναξε με έντονη δυσφορία. Ύψωσε το βλέμμα του στον ουρανό και ψιθυρίζοντας κάτι συνέχισε το δρόμο του. Αυτοστιγμή σταμάτησε όλη εκείνη η δαιμονική αταξία. Έτσι περάσαμε ατάραχοι, χωρίς να μολυνθούν τα αυτιά μας από τίποτε το άσεμνο. Μόλις απομακρυνθήκαμε, άρχισαν πάλι οι άθλοι τις ίδιες αισχρολογίες. Κατάλαβα και θαύμασα. Την ώρα που δυσανασχέτησε ο Νύφων και σήκωσε τα μάτια στους ουρανούς, θα είπε ασφαλώς, «Κύριε, φράξε τα στόματά τους να μην αισχολογούν ώσπου να περάσουμε». Έτσι και έγινε. Φτάσαμε στον πάνσεπτο ναό του Αγίου Αναστασίου, προσευχηθήκαμε με κατάνοιξη ώρα πολύ και έπειτα αναχωρήσαμε. Στο δρόμο του Χαλκουργίου συναντήσαμε ένα μεγάλο σπίτι. Πάνω από την πύλη είναι ζωγραφισμένη η μητέρα του Θεού, κρατώντας το άχρατο βρέφος στην Αγία της αγκαλιά, ενώ οι μάγοι του προσφέρουν τα δώρα τους. Οι κάτοικοι της πόλεως ευλαβούνται πάρα πολύ αυτή την εικόνα. Συνεχώς πηγαίνουν και έρχονται μέρα και νύχτα, κάνοντας μακρές δεήσεις. Όταν είδε τη θεϊκή μορφή του Κυρίου, ο Δίκαιος, ύψωσε τα χέρια του και αναστενάζοντας άρχισε να προσεύχεται. «Κύριε, ο Θεός του ουρανού και της γης, δέξου την προσευχή του δούλου σου που ζει μέσα στις αμαρτίες. Εσύ είσαι, Κύριε, που κατέβηκες από τους πατρικούς κόλπους χωρίς όμως να τους αποχωριστείς και, αφήνοντας κατάπληκτες τις ουράνιες δυνάμεις, μπήκες στα σπλάχνα της δοξασμένης σου μητέρας, της Αγίας Θεοτόκου Μαρίας. Τι παράδοξο το θεοπρεπές τούτο θαύμα! Την κεκλεισμένη πύλη της Παρθένου διέρχεται πραγματικά ο Κύριος, γυμνός κατά την είσοδο, σαρκοφόρος Θεός κατά την έξοδο. Και η πύλη μένει πάντα κεκλεισμένη. Μπήκες τέλειος Θεός, βγήκες τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, με δύο φύσεις, με δύο ουσίες, με μίαν υπόσταση. Με δύο θελήματα, το θείο και το ανθρώπινο, αλλά πάντα ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, λόγος και απάβγασμα του Πατέρα. Πήρες δούλου μορφή, αν και ήσουν σε όλα, εκτός από την αγενησία, όμοιος με τον Πατέρα σου. Και έγινες όμοιος με μας σε όλα, εκτός από την αμαρτία. Περπάτησες έτσι ανάμεσα στους ανθρώπους, επιτελώντας μοναδικά θαύματα, σαν ένδειξη και επιβεβαίωση της παντοκρατορικής σου θεότητος. Μη μ' αφήσεις λοιπόν να χαθώ, Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, μέσα στον ανομιών μου το πλήθος. Αλλά δείξε μου την ώρα τούτη, το πρόσωπό σου σπλαχνικό και στοργικό. Επισκίασέ με το Άγιο σου Πνεύμα. Ξέρεις εσύ, αγαθέ και φιλάνθρωπε, να μου παρηγορήσεις την άθλια ψυχή και να με πλουτίσεις με τη φιλανθρωπία σου το έλεος. Ξέχισε το μύρο της λατρείας του και με πολλούς άλλους λόγους προσευχής. Ξαφνικά, φοβερός ήχος ακούστηκε, σαν ρεύμα ορμητικού χυμάρου, που ξεπηδούσε από τη σεπτή μορφή της εικόνας και ερχόταν προς αυτόν. Το Πνεύμα του Θεού ισόρμησε βαθιά μες στην καρδιά του και σαν δυνατό σύμφωνας τον απόσπασε από τη γη. Βρέθηκε μετέωρος με τα χέρια του υψωμένα. Όταν κατέβηκε πάλι, είδα το πρόσωπό του να ακτινοβολεί σαν τον ήλιο. Βάδιζε τώρα, μα φαινόταν να μην νιώθει καθόλου ότι πατούσε στο χώμα. Σαν να σεβάστηκε η γη τον όσιο και να είχε γίνει μαλακός φουγγάρι κάτω από τα πόδια του. Τον ένιωθες σαν άσαρκο που πετούσε στον αέρα. Τον συνείχε η δόξα του Θεού που του μεταποιούσε κάθε αίσθηση βάρους σε ανάλαφρη απάθεια.

δρόμος μας περνούσε από ένα κακόφημο σπίτι με γυναίκες της αμαρτίας. Έξω από το καταγώγιο αυτό είδε ο Άγιος έναν άνθρωπο με ευγενικό παρουσιαστικό, αλλά πολύ θλιμμένο. Είχε χωμένο το πρόσωπο στις δυο παλάμες του και θρηνούσε. Έπειτα, σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και προσευχόταν στενάζοντας και πάλι θρηνούσε γεμάτος απόγνωση. Ο νύφων άρχισε κι αυτός να θρηνεί, ενώ συγχρόνως πλησίασε τον ευγενικό άγνωστο. «Για το όνομα του Θεού, αδελφέ», του είπε, «τι σου συνέβη και είσαι τόσο θλιμμένος και θρηνείς απαρηγόρητα έξω από το καταγώγιο? Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί ο θρήνος σου μου σπαράζει την καρδιά». «Ένδοξε νύφων, εγώ είμαι άγγελος του Θεού. Καθώς ξέρεις, όλοι οι χριστιανοί την ώρα του βαπτίσματος παίρνουν από το Θεό ο καθένας έναν άγγελο φύλακα της ζωής του. Ανέλαβα λοιπόν και εγώ τη φροντίδα κάποιου ανθρώπου. Αυτός όμως με καταπικραίνει αμαρτάνοντας συνεχώς. Να, τώρα είναι μέσα στο καταγώγιο και κοίταται στην ασωτεία με κάποια γυναίκα του δρόμου. Βλέποντας το κατάντημα αυτό, πώς να μη θρηνήσω την εικόνα του Θεού που κατρακύλησε σε τέτοιο σκοτάδι? Γιατί δεν τον νουθετείς να αποφύγει την αμαρτία?» ρώτησε πάλι ο νύφων. «Δεν μπορώ δυστυχώς να τον πλησιάσω, διότι από την ώρα που άρχισε να κάνει το κακό είναι δούλος των δαιμόνων και εγώ δεν έχω καμία εξουσία επάνω του». «Μα πώς δεν έχεις καμία εξουσία? Δεν σου εμπιστεύτηκε ο Θεός τη σωτηρία του?» «Άκουσέ με, δούλε του Θεού. Ο Κύριος μας έπλασε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και τον άφησε να πορευθεί το δρόμο που του αρέσει. Του έδειξε και τη στενή οδό, του έδειξε και την πλατιά και του είπε ότι «στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν. Πλατεία δε και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν». Του φανέρωσε ακόμη και την έκβαση της κάθε οδού. Η μία ξεγελάει με λίγη πρόσκαιρη ειδονή, αλλά την ακολουθεί αιώνια κόλαση. Η άλλη έχει λίγο κόπο εδώ, αλλά παντοτινή ανάπαυση στους ατέλειωτους αιώνες. Λοιπόν, τι νουθεσία μπορώ να δώσω εγώ στον άνθρωπό μου που ο Θεός μου παρέδωσε να φυλάω? Αφού ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το δικό του στόμα νουθετεί παρακαλώντας και διδάσκοντας όλους να απέχουν από τα ακάθαρτα έργα. Και γιατί σήκωσες τα χέρια σου στον ουρανό αναστενάζοντας πικρά? Έβλεπα τους δαίμονες γύρω του, άλλοι να τραγουδούν, άλλοι να παίζουν κιθάρες και άλλοι να χτυπάνε παλαμάκια. Μερικοί μάλιστα γελούσαν σαρκαστικά εις βάρος του. Μου καιγόταν η καρδιά βλέποντας εκείνα τα βδελίγματα να θριαμβολογούν. Γι' αυτό παρακάλεσα το Θεό να λυτρώσει το πλάσμα από τους χλεβασμούς των σκοτεινών δαιμόνων και να μου δώσει να χαρώ την επιστροφή του. Προσευχόμουν να με αξιώσει να παραδώσω την ψυχή του άσπηλη και καθαρισμένη με τη μετάνοια. «Αυτά», είπε ο άγγελος και χάθηκε από μπροστά μας. Τότε φύγαμε κι εμείς. Στο δρόμο, ο Όσιος έλεγε ότι πιο βρωμερή πράξη από την πράξη της ακολασίας δεν υπάρχει. Αν όμως θελήσει ο ανήθικος να μετανοήσει, τον δέχεται ο Πανάγαθος Θεός γρηγορότερα από όλους τους άνομους και τους αμαρτωλούς, γιατί το πάθος αυτό είναι ριζωμένο στον άνθρωπο και επιπλέον το ερεθίζει πιο πολύ ο διάβολος με τους πολυπίκυλους πειρασμούς. Για να νικήσει κανείς αυτό το πάθος, πρέπει να αγωνιστεί στην αγρυπνία και τη λιγοφαγία. Και πρόσθεσε καθώς περπατούσαμε. Είδα κάποτε έναν άνθρωπο να βαδίζει τον ευρύχωρο δρόμο της αμαρτίας. Άνοιξαν τότε τα μάτια της ψυχής μου και βλέπω γύρω του καμιά τριανταριά δαίμονες να θορυβούν. Μερικοί βούιζαν σαν μύγες στο πρόσωπό του. Άλλοι σφύριζαν σαν κουνούπια μέσα στα αυτιά του, ενώ οι υπόλοιποι τον είχαν δέσει από τα πόδια και τον τράχυλο και τον έσερναν βία, άλλος εδώ και άλλος εκεί. Στο θέαμα αυτό γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα και συλλογιζόμουν τι να σήμαιναν τα σχοινιά που έσερναν τον άνθρωπο. Μου αποκάλυψε τότε ο Θεός ότι κάθε σχοινή αντιστοιχεί σε ένα είδος ανηθικότητος. Οι δαίμονες που σφυρίζουν στα αυτιά του ανθρώπου τον βυθίζουν στην απόγνωση, ενώ οι άλλοι που βουίζουν στο πρόσωπό του τον κάνουν ανέσχυτο και αδιάντροπο. Αυτά μου φανέρωσε ο Κύριος. Και αμέσως βλέπω να ακολουθεί από μακριά ο άγγελός του, κρατώντας στο χέρι του κάτι σαν λιγνό ραβδί, που στην άκρη είχε ένα θαυμάσιο κρίνο. Βάδιζε σκυφτός, λυπημένος, βαθιά απελπισμένος. Όλη του η θλίψη είχε σαν αιτία τον άνθρωπο αυτό. Τον έβλεπε ολόκληρο μέσα στο στόμα του Άδη, γιατί ήταν υποδουλωμένος σε κάθε λογή σακολασία. Ύψωσα κι εγώ τα μάτια και τα χέρια μου στον ουρανό να πω έστω δύο λόγια προσευχής για χάρη του. Μα πονηροί δαίμονες σαν κουνούπια ρίχθηκαν πάνω μου τσιμπώντας και κατατρώγοντάς μου τα χέρια. Νόμιζαν ότι θα με εμποδίσουν έτσι να προσευχηθώ γι' αυτόν.

0: εξής θαυμαστή συνήθεια. Όταν ήταν να κοιμηθεί λίγο, έστρωνε πρώτα στη γη πέτρες και εκεί πάνω έριχνε ένα μικρό στρώμα. Έπειτα έψαλε νεκρόσιμους ύμνους σαν να λογάριαζε να θάψει τον εαυτό του και έλεγε από στήθους 4 Αποστόλους, 4 Ευαγγέλια και μερικά άλλα. Τέλος, σταυρώνοντας τη στρωμνή του 3 φορές, ξάπλωνε, βάζοντας και μια πέτρα για προσκεφάλι. Συχνά του έκαναν στον ύπνο επίθεση οι δαίμονες. Τον ενοχλούσαν και δεν τον άφηναν να κοιμηθεί. Έπαιρνε τότε το ραβδί του και με δύναμη πνευματική τους χτυπούσε άγρια, περιγελώντας την αδυναμία τους. Τόσο που οι δαίμονες τα είχαν χαμένα μαζί του. «Τι θα κάνουμε με αυτόν τον σκληροτράχυλο?» αναρωτιόντουσαν. «Τη μια μας χτυπάει και την άλλη μας βρίζει και εξευτελίζει ολόκληρη τη γενιά μας». Μια βραδιά λοιπόν που κοιμόταν λιγάκι ο δούλος του Θεού, έρχεται ο διάβολος κρατώντας αξίνη και θέλοντας να τον χτυπήσει. Αλλά ξαφνικά, κατατρομαγμένος όρμησε πάλι έξω, θορυβώντας, και χάθηκε σαν καπνός. Φεύγοντας, έτριζε τα δόντια του και έλεγε: «Ω Μαρία, παντού με καις εσύ», προστατεύοντας τούτο τον ξεροκέφαλο. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Νύφων κατάλαβε ότι Θεοτόκος τον υπερασπίζει και τον φυλάει. Και αυτό, γιατί κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί, έπαιρνε λάδι από το καντήλι της και άλυβε το μέτωπο, τα αυτιά και όλα του τα αισθητήρια. Για τούτο κατατροπώθηκε ο διάβολος και εξαφανίστηκε. Από τότε είδε τη δύναμη που είχε το λάδι αυτό της Θεοτόκου και όλων των Αγίων και έδινε συχνά στους γνωστούς.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ένας ασκητής επίσκοπος», Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ασπασία Θανασοπούλου.

τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν, ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε, τα σευχάς μου αποδώσω. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε, και δεόμεθά σου ο Θεός ημών.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Τα 4 κακά πνεύματα δεν είναι άλλα από τα πνεύματα του πονηρού που ασταμάτητα μας πολεμούν και θέλουν να μας υποτάξουν στο διάβολο και την αμαρτία. Ζητάμε από τον Κύριο να μην επιτρέψει την υποδούλωσή μας αυτά. Η υποδούλωση αυτή θα μας φέρει στην αιώνιο κόλαση. Γιατί όμως ο Άγιος Εφραίμ αναφέρει μόνο 4? Η επιλογή δεν έγινε χωρίς λόγο. Πνεύμα αργίας. Δεν αναφέρεται στη σωματική αργία. Ο Άγιος έχει υπόψη του μια άλλη αργία που είναι βλαβερή και καταστροφική για την πνευματική υγεία. Είναι η μη εκτέλεση των εντολών του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να γίνει Άγιος. Το ότι δεν φτάνουν πολλοί άνθρωποι στην αγιότητα, στη θέωση, αυτό οφείλεται στην οκνηρία, την αργία, που οδηγεί στην πνευματική στασιμότητα. Πνεύμα περιεργίας. Η περιέργεια κατά τους Αγίους Πατέρες δεν έχει την έννοια που τις δίνουμε σήμερα. Είναι η προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Η περιέργεια είναι συνδεδεμένη με την αργία. Αφού ο άνθρωπος αδιαφορεί για τα πνευματικά, αναζητά μια απατηλή ολοκλήρωση στα αγίινα, στα φθαρτά, στα εγκόσμια. Πνεύμα φιλαρχίας. Είναι το πνεύμα που αλλάζει τη συμπεριφορά μας έναντι του συνανθρώπου. Είναι το πνεύμα της τυραννίας και του ατομισμού. Η αληθινή εξουσία είναι διακονία και υπηρεσία στον αμπελώνα του Κυρίου. Όταν η φροντίδα του ανθρώπου είναι στραμμένη στα υλικά, γίνεται δούλος των υλικών αγαθών και μεταβάλλεται σε πράγμα χωρίς αξία και περιεχόμενο. Πνεύμα αργολογίας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο εξευτελισμός του πιο πολύτιμου δώρου του ανθρώπου, του χαρίσματος του λόγου. Η ακατάσχετη φλιαρία δείχνει ένα ακατάστατο ψυχικό κόσμο. Ο Κύριος μας λέει ότι θα δώσουμε λόγο και για έναν αργό λόγο μας. Τα 4 κακά πνεύματα συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν έναν κατήφορο που οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Από την αργία για τη σωτηρία, ο άνθρωπος επιδίδεται στην απατηλή περιέργεια, από την περιέργεια στη φιλαρχία που οδηγεί στην αργολογία.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και
2: αεί. Εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της ευνοείς γίνεται αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη.
3: Αγαπητοί μου ακροατέ, καλή σας ημέρα. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως, θα αναφερθούμε στον

λόγο του ενεργής πατρός ημών Πρόκλου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως για την μεταμόρφωση του Σωτήρος. Πριν όμως ακούσουμε το λόγο του Αγίου Πατρός, ας αναφέρουμε λίγα βιογραφικά του στοιχεία. Ο Άγιος Πρόκλος Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως ήταν μαθητής του Ιερού Χρυσοστόμου. Διακρινόταν για την παιδεία του, την αρετή του και την κηρυκτική του ικανότητα. Το 425 χειροτονήθηκε επίσης όπως Κυζίκου, όπου όμως για διαφόρους λόγους δεν μετέβη, παραμένοντας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν πέθανε ο Πατριάρχης Μαξιμιανός το 434 και πριν ακόμη ταφεί, εξελέγει πανηγυρικά ως Πατριάρχης ο Πρόκλος. Φρόντισε αμέσως για την μετακομιδή των νηψάνων του Ιερού Χρυσοστόμου από τα Κόμανα στην Κωνσταντινούπολη. Πέθανε το 447 και η μνήμη του τιμάται στις 20 Νοεμβρίου. Λόγος στη μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ελάτε φίλοι και σήμερα να αγγίξουμε χωρίς οκνηρία τους θησαυρούς του Ευαγγελίου για να αντλήσουμε από εκεί όπως συνήθως με αυθονία πλούτο που μοιράζεται και καθόλου και ποτέ δεν τελειώνει. Ελάτε να ακολουθήσουμε και πάλι τον Πάνσοφο Λουκά που είναι καλός οδηγός για να δούμε τον Χριστό να ανεβαίνει σε υψηλό βουνό και να παίρνει για μάρτυρες της Θείας μεταμορφώσεώς του τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Διότι λέει, αφού πήρε ο δεσπότης αυτούς που ήταν μαζί με τον Πέτρο, ανέβηκε σε υψηλό βουνό. Υψηλό βουνό στο οποίο ο Μωυσής και ο Ηλίας συζητούσαν με τον Χριστό. Υψηλό βουνό στο οποίο ο νόμος και οι προφήτες συνομιλούσαν με τη χάρη. Υψηλό βουνό στο οποίο ήλθε ο Μωυσής, ο οποίος ράντισε με αίμα τους παραστάτες των θυρών των Εβραίων, σφάζοντας τον αμνόν του Πάσχα. Υψηλό βουνό στο οποίο ήλθε ο Ηλίας, ο οποίος μπροστά στους Εβραίους τεμάχισε το βόδι και τη βουτυγμένη στο νερό θυσία την κατέκαψε με φωτιά. Υψηλό βουνό στο οποίο ήλθε ο Μωυσής, ο οποίος άνοιξε και έκλεισε τους υδάτινους όγκους της ερυθράς θάλασσας. Υψηλό βουνό στο οποίο ήλθε ο Ηλίας, ο οποίος άνοιξε και έκλεισε τον ουρανό για να βρέξει και να μην βρέξει. Υψηλό βουνό για να μάθουν αυτοί που ήταν μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ότι ο Χριστός είναι Αυτός, τον οποίον θα προσκυνήσουν όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια.

Τότες Χριστός, παίρνοντας μαζί του μόνο 3 μαθητές, ανέβηκε στο βουνό. Δεν τους πήρε όλους. Δεν τους εγκατέλειψε όλους. Δεν φθόνησε τη δόξα των άλλων. Δεν τους έκρινε κατώτερους. Δεν νίπησε τους 9. Διότι όντας δίκαιος, τα πράττει όλα με δικαιοσύνη. Σκεπτόμενος όλους ενωμένους και μη χωρίζοντάς τους από τη μεταξύ τους αγάπη, αυτούς που τους ένωσε. Επειδή όμως δεν ήταν άξιος να δει τη Θεία Όψη και τη φοβερή εκείνη οπτασία ο Ιούδας, αυτός που επρόκειτο να γίνει προδότης, για χάρη του αφήνει και τους άλλους, ώστε να μην αφήσει και εκείνον μόνον εγκαταλειμμένον και να αποκλείσει κάθε μετέπειτα απολογία. Και παρουσιάζει 3 μάρτυρες της μεταμορφώσεως, αρκετούς σύμφωνα με τον νόμο, και αυτοί αποτελούν την ψυχή και των άλλων. Διότι ο Χριστός είπε, διατήρησέ τους δίκαιε πατέρα, για να μένουν και αυτοί ενωμένοι, όπως και εμείς είμαστε ενωμένοι. Βλέποντας λοιπόν ο Ιούδας κοντά στο βουνό τον Ανδρέα, τον Θωμά, τον Φίλιππο και τους υπόλοιπους μαθητές να βρίσκονται μαζί του και να μην γονγίζουν, ούτε να αγανακτούν, ούτε να κοροϊδεύουν, αλλά να χαίρονται και να θεωρούν την από τον ουρανό χάρη κοινή για τους εαυτούς τους που απουσίαζαν, ήταν αναπολόγητος καθόλα, γιατί ποτέ δεν τον παρέβλεψε ο Χριστός τα θαύματα, αλλά και το ταμείο είχε και την τιμή του μύρου της γυναίκας που τον άλυψε χωρίς αιτία φθόνησε και τον διδάσκαλο με τόλμη πρόδωσε στους εχθρούς.

μετήλαιες του Ευαγγέλιου και μετεμορφώθηκε μπροστά τους. Τότε τους εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας συνομιλώντας μαζί του. Αλλά ο Πέτρος, ο πάντοτε θερμός, βλέποντας με τα μάτια της διανοίας του τον Μωυσή και τον Ηλία, που ποτέ δεν τους είχε δει, να συνομιλούν με τον Χριστό, χωρίς να μετριάσει το μεγάλο θαύμα, χωρίς να προσέξει ιδιαίτερα το παράδοξο της Θείας Λάμψεως, ονόμαζε καλό τον έρημο τόπο και παρουσιάστηκε σκηνοποιός, ενώ ήταν ψαράς, λέγοντας στον Σωτήρα: «Να φτιάξουμε εδώ τρεις σκηνές, μια για εσένα, μια για τον Ηλία και μια για τον Μωυσή». Δεν ήξερε τι έλεγε. Πολύ καλά συμπλήρωσε ο πάνσοφος Λουκάς. Δεν ήξερε τι έλεγε. Αλλά εσύ, Πέτρε, που είσαι ο κορυφαίος των μαθητών και ο πρώτος των Αποστόλων, γιατί βιάζεσαι να πεις τέτοιες σκέψεις και προσβάλλεις τα θεία με ανθρώπινους λογισμούς και λες να ετοιμαστούν τρεις σκηνές στην έρημο, βάζοντας την ίδια μοίρα τους δούλους με τον Κύριο, και βιάζεσαι να φτιαχθεί μια σκηνή για τον Χριστό όμοια με τις σκηνές των δύο άλλων? Μήπως ο Μωυσής συνελήφθη στην κοιλιά της μητέρας του με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος όπως ο Χριστός? Μήπως τον Ηλία τον γέννησε Παρθένος μητέρα όπως τον Χριστό η Παναγία Παρθένος Μαρία? Μήπως τον Μωυσή τον αναγνώρισε κανείς όσο ήταν έμβριο στη μήτρα της μητέρας του, όπως αναγνώρισε τον Χριστό ο πρόδρομος Ιωάννης? Μήπως ο ουρανός έδωσε μήνυμα για τη γέννηση του Ηλία? Ή οι μάγοι προσκύνησαν τον Μωυσή όσο ήταν στα Σπάργανα? Μήπως ο Μωυσής και ο Ηλίας έκαναν τόσο μεγάλα θαύματα? Ή μήπως έβγαλαν μέσα από τους ανθρώπους λεγεώνες δαιμόνων? Ή μήπως έβγαλαν τα πονηρά πνεύματα από τα ανθρώπινα σπήλαια? Διότι κάποτε ο Μωυσής οργίστηκε και χτυπώντας με το ραβδί του τη θάλασσα, τη χώρισε στη μέση και τη διάβηκε. Ο δικός όμως διδάσκαλος Ιησούς, περπατώντας πεζός επάνω στη θάλασσα, έκανε διαβατό τον βυθό σε εσένα τον Πέτρο. Ο Ηλίας μετά από οικεσία πλήθυνε το αλεύρι της χείρας και ανέστησε το γιο της από τους νεκρούς. Ο Χριστός όμως, που σε πήρε από τους ψαράδες και σε έκανε μαθητή του, με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους και συνάντησε τον Άδη και τον λαφυραγώγησε και άρπαξε από εκεί όσους βρίσκονταν εκεί από πολλούς αιώνες πριν. Μη λοιπόν λες, Πέτρε, να φτιάξουμε εδώ τρεις σκηνές. Ούτε ωραία είναι να μείνουμε εδώ. Τίποτε το ανθρώπινο, τίποτε το ταπεινό, τίποτε το γήινο, τίποτε το χωματένιο. Να φρονείς τα ουράνια, να επιζητείς τα ουράνια και όχι τα επίγεια πράγματα, όπως μας έδωσε μήνυμα ο Παύλος. Διότι πώς είναι καλό να είμαστε εδώ, όπου το φίδι ξεγέλασε τον πρωτόπλαστο και τον έβλαψε και έπνισε τον παράδεισο? Εδώ, όπου ακούσαμε για αυτόν ότι θα τρώει το ψωμί αποκτώντας το μεϊδρότο του προσώπου του? Εδώ, όπου μάθαμε πως ο Κάιν θα στενάζει και θα τρέμει επάνω στη γη? Εδώ, όπου δεν υπάρχει τίποτε σταθερό, όπου τα πάντα είναι σκιές, όπου τα πάντα θα παρέλθουν με μιας? Πώς λοιπόν είναι καλό να είμαστε εδώ? Εάν ο Χριστός μας άφηνε εδώ, για ποιο λόγο έγειρε τους ουρανούς και κατέβηκε? Εάν ο Χριστός μας άφηνε εδώ, για ποιο λόγο έγινε άνθρωπος όπως εμείς? Εάν ο Χριστός μας άφηνε εδώ, για ποιο λόγο κατέβηκε προς τον άνθρωπο που έπεσε και ανέστησε τον πεσμένο? Εάν είναι καλό να είμαστε εμείς επάνω στη γη, άδικα, Πέτρε, ονομάστηκες κλειδούχος των ουρανών. Διότι για πού λοιπόν θα σου χρησιμεύουν τα κλειδιά των ουρανών? Επειδή ποθείς αυτό το βουνό, απαρνήσω λοιπόν τους ουρανούς. Εάν θέλεις να στήσουμε σκηνές, παρετήσω από το να είσαι και να ονομάζεσαι θεμέλιος της νησίας. Διότι ο Κύριος Χριστός δεν μεταμορφώθηκε απλώς, αλλά για να μας δείξει τη μελλοντική μεταμόρφωση της φύσεώς μας και τη Δευτέρα Παρουσία, που θα έλθει μαζί με αγγέλους επάνω στις νεφέλες με δόξα και φωνή σάλπιγγας. Γιατί αυτός είναι που ντύνεται το φως σαν να είναι ημάτιο και είναι ο κριτής των ζωντανών και των νεκρών.
οπότε παρουσίασε μπροστά μας τον Μωυσή και τον Ηλία, εμφανίζοντας τα σημάδια των αρχαίων μορφών.

τι λέει ο μέγας συγγραφέας των Ευαγγελίων? Ενώ ακόμη μιλούσε, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, στον οποίον ευαρεστούμε, να τον ακούτε». Ενώ λέει ακόμη ο Πέτρος μιλούσε, από τον ουρανό του απάντησε ο πατέρας «Πέτρε, τι είναι τέλος πάντων αυτά που λες, τι διστάζεις, γιατί τέλος πάντων με προπαίτεια λες περί τα πράγματα και τονίζεις πως είναι καλός αυτός ο τόπος, απαρνείσαι τον εαυτό σου, μήπως φθονείς το γένος σου μη ξέροντας τι λες, δεν έχεις παιδαγωγική ακόμη, δεν έμαθες ακόμη τη βεβαία γνώση για τον Υιό του Θεού, δεν ήσουν εσύ που είπες, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Τόσα πολλά θαύματα είδες, γε του Ιωνά, και ακόμη είσαι ο παλιός Σίμων και όχι ο Πέτρος. Σε όρισε κλειδούχο των ουρανών και το ημάτιο που έβρεξε στη θάλασσα ακόμη το φοράς. Να που για τρίτη φορά αντιστέκεσαι στη βολή του Σωτήρα, μη γνωρίζοντας τι λες, διότι σου είπε «Πρέπει να πάθω» και εσύ του λες «Να μη σου συμβεί αυτό». Είπε πάλι ο Χριστός «Όλοι σας θα σκανδαλιστείτε» και εσύ λες «Και αν όλοι σκανδαλιστούν με εσένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ». Να που και τώρα θέλεις να στήσεις σκηνή για τον Χριστό όμοια με του Μωυσή και του Ηλία. Σκηνή για τον Χριστό που μαζί με εμένα, τον Πατέρα, άπλωσε τον ουρανό. Σκηνή για αυτόν που μαζί με εμένα θεμελίωσε τη γη. Σκηνή για αυτόν που μαζί με εμένα δημιούργησε τη θάλασσα και καθόρισε το στερέωμα. Σκηνή για αυτόν που άναψε τα άστρα, που έκανε πυρό τον εθέρα και δημιούργησε τα πάντα μαζί με εμένα πριν από τους αιώνες. Σκηνή για αυτόν που προέρχεται από εμένα και από εσάς. Σκηνή για αυτόν που κατοικεί μέσα μου και μέσα σας. Σκηνή για τον νέο Αδάμ που δεν έχει πατέρα. Σκηνή για τον Θεό που δεν έχει μητέρα. Σκηνή για αυτόν που πήρε για σκηνή εκείνην την παρθενική κοιλιά που διάλεξε. Λοιπόν, επειδή θέλεις να στήσεις τρεις σκηνές μη γνωρίζοντας τι λες, εγώ χρησιμοποιώντας για σκηνή φωτεινή νεφέλη και καλύπτοντας τους παρόντες φωνάζω δυνατά από τον ουρανό. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, στον οποίο ευαρεστούμε. Όχι ο Μωυσής και ο Ηλίας, αλλά αυτός. Όχι άλλος και άλλος, αλλά αυτός. Ένας και ο ίδιος, στον οποίο να ευαρεστούμε, να τον ακούτε. Τον Μωυσή, εγώ ο Θεός Πατέρας τον δικαίωσα και έσωσα. Όμως στον Χριστό ευαρεστούμε. Τον Ηλία τον πήρα προς τον ουρανό. Όμως αυτόν τον έστειλα στην Παρθένο Μαρία, σαν αυτή να ήταν ουρανός. Και από την Παρθένο τον πήρα σε αυτόν τον ουρανό. Διότι λέει, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνον ο Υιός του Θεού που κατέβηκε από τον ουρανό. Άδικα λοιπόν κατέβηκε επάνω στη γη, αν είναι να μένει συνεχώς επάνω στη γη. Άδικα τα απαρνήθηκε όλα παίρνοντας μορφή δούλου, αν ήταν να μείνει αυτό που ήταν, επειδή έγινε αυτό ακριβώς που είσαστε εσείς. Εάν δεν εξαγόρασε τον κόσμο με το αίμα του, υπομένοντας τον σταυρικό θάνατο εξαιτίας σας και για χάρη σας, δεν υπάρχει σωτηρία και μένουν μόνο τα παλαιά λόγια των προφητών. Αλλά Πέτρε, μη σκέφτεσαι όπως θέλουν οι άνθρωποι, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Διότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, στον οποίον ευαρεστούμε. Να τον ακούτε. Δύο φορές βέβαια χρησιμοποιώ γι' αυτόν το λόγο, για χάρη σας σε αυτό το βουνό, για χάρη πάλι του Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό, για να βγει αληθινός ο παλαιός προφήτης που φώναξε «Το Θαβόρ και ο Ερμόν θα αναγαλιάσουν στο όνομά σου». Ποιο όνομα? Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός. Διότι όπως λέει ο Παύλος, του χάρισε ο Θεός το όνομα που είναι επάνω από όλα τα ονόματα.

Αλλά αγαπητέ μου, μπορεί να πεις τι σημαίνει το θαβόρ και ο ερμόν θα αναγαλιάσουν στο όνομά σου? Μάθαινε λοιπόν με σύνεση. Το θαβόρ είναι αυτό το βουνό που θέλοντας μεταμορφώθηκε ο Χριστός και έδωσε μαρτυρία ο Πατέρας ότι είναι Υιός Του, όπως ακούσατε πιο πριν. Το δε ερμόν ή ερμονίμ είναι ένα μικρό βουνό κοντά στον Ιορδάνη, από όπου αναλήφθηκε ο Ηλίας και κοντά στο οποίο στα νερά του Ιορδάνη θέλησε και βαπτίστηκε ο Χριστός και δόθηκε επίσης μαρτυρία από τον Πατέρα ότι είναι Υιός Του. Σε αυτά τα δύο βουνά, ο αμόνιντος πατέρας βεβαιώνοντας την ιότητα του Χριστού και τότε και τώρα για δεύτερη φορά φωνάζει «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, στον οποίον ευαρεστούμε, να τον ακούτε, διότι όποιος ακούει Αυτόν, ακούει και εμένα, και όποιος ντραπεί Αυτόν και τα λόγια Του, και εγώ θα ντραπώ στη δική μου δόξα και των Αγίων Αγγέλων. Να τον ακούτε με απλότητα, χωρίς κακία, χωρίς περιγραφές, χωρίς περιέργεια, ζητώντας πίστη, αλλά όχι μετρώντας την μελόγια, παίρνοντας πίστη, αλλά όχι ζυγίζοντας μελόγια τον λόγο. Διότι τώρα, αρκεί ο ρήτορας, ο Παύλος, που χαλιναγωγεί τον περίεργο και φωνάζει διδάσκοντας όλους χωρίς φόβο, πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις Του και ανεξιχνίαστα τα σχέδιά Του. Σ' Αυτόν ανήκει η δοξολογία στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν.

0: ονομάζουμε ενεπτική παράδοση του χριστιανισμού της Ανατολής, Ελλήνων και Σύρων, που διατύπωσε, ανέλυσε και ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις Θεού και ανθρώπου με όρους ερωτικού. Το πρότυπο το άντλησε από τον προφητικό λόγο της ιστορίας του Ισραήλ, στον οποίο εκδιπλώνεται η εικόνα ενός ιερού γάμου με νυμφίο τον Γιαχβέ και νύμφη το λαό του Θεού, είτε συλλογικά είτε προσωπικά. Ο Ιερεμίας, ο Εζεκιήλ, ο Ισαΐας και κυρίως ο Οσιέ θα διακηρύξουν την αδιάκοπη αγάπη του Θεού για την νύμφη του, μια αγάπη που δεν έρεται, ακόμα και αν η δεύτερη εγκαταλείψει την νυμφική παστάδα και παραδοθεί στα βρόχια της πορνείας, δηλαδή της ειδωλολατρίας. Κατεξοχήν επισημαίνουν σχεδόν όλοι οι νυπτικοί πατέρες τον τρόπο αγαπήσεως που με δραματικό τρόπο περιγράφεται στο ερωτικό τραγούδι «Άσμα ασμάτων», αντρώντας από αυτό εικόνες και διατυπώσεις προκειμένου να αναπτύξουν τον ερωτικό διάλογο Θεού και πιστών. Τώρα βέβαια το πρόσωπο του νυμφίου δεν είναι ο Γιαχβέ, αλλά ο Εμμανουήλ, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Για τους νυπτικούς πατέρες η ημέρα της Πεντηκοστής ενιδρύει ερωτική σχέση. Γι' αυτό και ο Χριστός γίνεται ο νυμφίος της Εκκλησίας, ο οποίος συνεχίζει να έλκει προς Αυτόν τους φίλους και αγαπημένους. Είναι χαρακτηριστικό το τελευταίο βιβλίο της Χριστιανικής Βίβλου, η Αποκάλυψη του Ιωάννη, επικεντρώνει την τελική νίκη κατά της φθοράς και του θανάτου στην περιγραφή της γαμήλιας ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία. Αφετηρία του Θείου Έρωτα είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος νοείται ως εραστής των ψυχών ημών και μάλιστα μανικός εραστής κατά τη διατύπωση του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μέγας Φώτιος θα επισημάνει ότι αυτός ημών ηράσθη πρώτος εχθρών και πολεμίων υπαρχόντων και ουκ ηράσθη μόνον, αλλά και ετοιμάσθη υπέρ ημών και εραπίσθη και εσταυρώθη και ενεκρίσε λογίσθη και δια τούτων απάντων τον περί ημάς αυτού παρέστησε έρωτα. Και μάλιστα η σχέση του με τη δημιουργία διέπεται από έναν ενωπιό έρωτα που στη βιβλική γλώσσα, όπως είπαμε, ονομάζεται αγάπη. «Θείον αυτόν έρωτα λέγον», μας λέει ο Άγιος Μαξίμος, «επειδή και πρώτον αίτιον του ουρανίου έρωτος ο Θεός εστίν». «Ή γαρ ο έρος αυτός εστίν η αγάπη», δήλων ότι πάντων ενωπιός έρος, ή τη αγάπη ο Θεός εστί. Ιδιαιτέρως έχει περιγραφεί αυτός ο θείος έρωτας από τα λεγόμενα αρεοπαγητικά συγγράμματα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Διονύσιο Αρεοπαγήτη, ο Θεός που είναι αίτιος των πάντων από υπερβολή ερωτικής αγαθότητας γίνεται έξω εαυτού, με τις προνοιακές του ενέργειες προς όλα τα όντα και είναι σαν να νιώθει ότι θέλγεται από αγαθότητα, αγάπη και έρωτα και από την υπεροχική του και διακεκριμένη θέση κλείνει στη θέση των όντων με μια εκστατική δύναμη, χωρίς όμως να βγαίνει από τον εαυτό του. Θεμελιώδης άξονας της ανθρωπολογίας της Ορθόδοξης παράδοσης είναι ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού κατά την εικόνα του, κατ' εικόνα, με αιτούμενο την κατάσταση της ομοίωσης με το Θεό και καθομοίωση. Αν θελήσουμε να κατανοήσουμε αυτή την περιγραφή, θα πρέπει να αναζητήσουμε το εικονολογικό περιεχόμενο των όρων και τι αυτοί δηλώνουν. Για την ερμηνευτική της Εκκλησίας, το κατ' εικόνα παραπέμπει στον τρόπο υπάρξεως της θεότητας, ο οποίος καθίσταται επίσης τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως τον ονομάζουμε αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά επίσης έρωτα ή τριαδικότητα, καθώς επίσης και κοινωνία προσώπων. Ετούμενο της πορείας του ανθρώπου είναι η πραγμάτωση αυτού του τρόπου υπάρξεως, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, κατάσταση που ονομάζουμε θέωση ή, όπως διατυπώνεται από τον Απόστολο Πέτρο, ή να γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Αυτή η πρόσκληση και πρόκληση εγγενιάζει πορεία διαβίου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος καλείται να απαντήσει στον θείο έρωτα με τη δική του έξοδο από το αυτονομημένο εγώ της φύσης του. Πρώτα προς τον άλλο, τον πλησίον του Ευαγγελίου, και δια τον άλλον, δηλαδή δια της αγάπης, να ανοιχτεί στην παρουσία του ακτίστου και την επίτευξη σχέσης μαζί του, ώστε το κτιστόν, ο άνθρωπος, υποταγμένο κατά τα άλλα στην εγγενή ροπή της φύσης του προς τον θάνατο, να τον υπερβαίνει αντλώντας ζωή, γράφε αιώνια ζωή, από το Θεό. Γι' αυτό από πολύ νωρίς, από τα αποστολικά χρόνια, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, ιδιαίτερα οι γαμήλιες σχέσεις, νοήθηκαν ως άσκηση για την έβρεση αυτής της ιδανικής έκστασης και πληρότητας. Υπενθυμίζω ότι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, πρώτη γενιά μετά τους Αποστόλους, τον οποίο αναφέραμε και παραπάνω, υπογραμμίζει ότι οι ερχόμενοι σε γάμο με τα γνώμης του Επισκόπου την ένωση ποιήστε, είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμία. Με τα γνώμης Επισκόπου σημαίνει αναγωγή της γαμήλιας σχέσης στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της οποίας προεδρεύει ο Επίσκοπος εις τόπον και τύπον Χριστού. Και να σημειωθεί μάλιστα ότι ακόμα δεν υπάρχει στη λειτουργική πράξη η ιερολογία του γάμου, κάτι που θα εισαχθεί τον 8ο αιώνα. Η θεολογία του Ιγνατίου συνεχίζει ασφαλώς τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έχει ήδη επισημάνει ότι η γαμήλια σχέση ανδρός και γυναικός ανάγεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Το μυστήριο του το μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Αυτά όλα σημαίνουν ότι η δύναμη της επιθυμίας για σχέση με το έτερον είναι οντολογικό και καταστατικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Άγιο Μάξιμο και πάλι, χωρίς αυτή τη δύναμη της επιθυμίας δεν μπορεί να αναπτυχθεί πόθος προς τον άλλο, καρπός του οποίου είναι η αγάπη, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ακριβώς η δύναμη της επιθυμίας οδηγεί στην ανάδειξη ενός αμοιβαίου έρωτα μεταξύ ετερωτήτων. Δίχα της κατ' επιθυμίαν δυνάμιος, ου συνίσταται πόθος, ου τέλος εστίν η αγάπη. Το γάρ εράν ίδιον εστί επιθυμία. Το μυστήριο αυτό της σχέσης ανδρός και γυναικός, κατ' ουσίαν και κρυμμένο, αν και κραυγαλαία παρόν, κατέστη μέσα στους αιώνες η μυσταγωγική προετοιμασία της σχέσης Θεού και ανθρώπου, ώστε να μοιηθούμε στο γαμήλιο μυστήριο της ένωσης Χριστού και Εκκλησίας, σε μια ερωτική σχέση που υπερβαίνει τη φθορά της φύσης. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω ότι στον μοναχισμό δεν φαίνεται να λειτουργεί η ανδρόγυνη σχέση. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για ομόλογη πορεία προς επίτευξη της ελληνικής ένωσης με το πρόσωπο του Ιμφίου Χριστού. Μην ξεχνάμε μάλιστα ότι κάθε ασκητής ή μοναχός που τολμάει το μέγα άλμα να ασκηθεί κατά τους όρους της έσχατης πραγματικότητας, να ψηλαφίσει εντονότερα την παρουσία της Θείας Βασιλείας, γεννήθηκε και ανατράφηκε μέσα στη σχέση ενός άντρα και μιας γυναίκας. Αποτελεί δηλαδή καρπό έρωτα. Την άσκησή του για να υπερβεί την ατομικότητά του ή τις εγωιστικές του ροπές, θα την ενεργήσει μέσω συμφιλίωσής του με τα άλλα όντα του Θεού, μέσα από την παρουσία των άλλων. Και δεν εννοώ εξωτερικές ή κοινωνικές δράσεις, αλλά εξόχως εσωτερικές και μυσταγωγικές. Κλείνω την παρένθεση. Ενδιαφέρον είναι στο σημείο αυτό να αντιληφθούμε ότι ο ανθρώπινος έρωτας, ακόμα και ο αμαρτωλός έρωτας, νοείται ως σκαλοπάτι για την έβρεση του αληθούς έρωτα, είτε με τους άλλους ανθρώπους, είτε με τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, ένας από τους σπουδαίους νυκτικούς πατέρες, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός στο σημείο αυτό, διατυπώνοντας το αξίωμα ότι ο ανθρώπινος έρωτας γίνεται όχημα για την επίτευξη του θείου έρωτα, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη βιβλική περίπτωση της πόρνης που εκδηλώνει τη λατρεία της προς το πρόσωπο του Χριστού. «Γνώρισα ανθρώπους», μας λέει, «που εχμαλωτίστηκαν σε ανθρώπινους έρωτες». Οι ίδιοι άνθρωποι, έχοντας αυτή την ερωτική πείρα, μεταστοιχείωσαν ανάλογο έρωτα προς τον Κύριο μέσω της μετανοίας και εκεντρίστηκαν στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος στη σόφρονα εκείνη πόρνη δεν λέει ότι φοβήθηκε την αμαρτία, αλλά ότι αγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να υπερβεί τον ανθρώπινο έρωτα με το Θείο. Διαβάζω για αυτό το τελευταίο. «Ιδινήθη ευχερός, έρωτη έρωτα διακρούσαστε».
1: Δηλαδή,
0: με τον έρωτα αντιμετώπισε τον έρωτα. Τον έρωτα του Χριστού αντιμετώπισε τον έρωτα τον ανθρώπινο. Απάντησε στον έρωτα τον ανθρώπινο. Η διαλεκτική που λέμε των δύο. Επισημαίνει μάλιστα ο νηπτικός αυτός Άγιος ότι ο ερωτικός διάλογος, είτε θείος είτε ανθρώπινος, εμπεριέχει ομόλογη δύναμη. Ο όντος ερών αεί του φιλουμένου φαντάζεται το πρόσωπο και τούτο ένδον εν ειδόνος περιπτύσσεται, ότι ούτως ουκέτι ουδέ καθύπνους ηρεμήν του πόθου δι, αλλά κακή το ποθουμένο προς αδολεσκή. Ούτως επί σωμάτων, ούτως επί ασωμάτων πέφει και γίνεσθε. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ότι δηλαδή με το
0: αυτή πάθος, πραγματικότητα.
1: Με το πάθος γίνεται και ο ένας ο έρωτας και ο άλλος.
0: Και ο ένας και ο άλλος. Γι' αυτό και δεν διστάζει να αξιολογήσει ότι πόθου του προς τον Θεόν ο των σωμάτων έρος τύπος γυναίστο. Και γνωρίζοντας τις ενδεχόμενες ενστάσεις ενός έρποντος ευσεβισμού, πάντα υπήρχε αυτός ο ευσεβισμός, θα απολογηθεί. Ουδέν απρεπές από τον ανθρωπίνο φόβου και πόθου και σπουδής και ζήλου και δουλείας και έρωτας, έρωτος Θεού, παραθύνε εικόνας. Μακάριος όστις τι ούτων προς Θεόν εκτίσατον πόθων, ίον μανικός εραστής προς την εαυτού ερωμένην και. Μπορούμε έτσι να φτάσουμε στο συμπέρασμα, κατά τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, ότι είτε θείο, είτε αγγελικό, είτε νοερό, είτε ψυχικό, είτε φυσικό, και αν χαρακτηρίσουμε τον έρωτα, θα τον εννοήσουμε ως μία ενωτική και συνεκτική δύναμη, η οποία κινεί τα υπέρτερα σε πρόνοια των κατωτέρων, ενώ τα ίδια στάξεως σε αλληλουχία και κοινωνία μεταξύ του, και τα κατώτερα προς επιστροφή στα καλύτερα και ανώτερα. Πρώτο συμπέρασμα, ας το ονομάσουμε μερικό. Το είναι της θεότητας νοείται ως σχέση τριών προσώπων, πατήρ, υιός, πνεύμα, που αλληλοπεριχωρούνται σε μία ενότητα και διακρίνονται σε τρεις υποστάσεις. Αυτή την πραγματικότητα ως τρόπο υπάρξεως της θεότητας την ονομάζουμε τριαδικότητα, αγάπη και έρωτα. Στην νηπτική θεολογία η δημιουργία του κόσμου και η πρόνοια για την πορεία του νοείται ως διαρκής ερωτική έκσταση της θεότητας, αιτία επομένως και έκφραση της σχέσης της με τον άνθρωπο. Η εκστατική αυτή δυναμική κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και την υποστατική ένωση με την ανθρώπινη φύση. Κατά τη διατύπωση της λειτουργικής μας παράδοσης, άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι Θεόν τον Αδάμ απεργάσιτε, όπως τραγουδάμε στο δοξαστικό τον ένο της εορτής του Ευαγγελισμού, διατύπωση που βασίζεται στον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος έχει ήδη συμπεράνει ότι αυτός ο Υιός υιοποίησεν ημάς το Πατρί και εθεοποίησε τους ανθρώπους γενόμενος αυτός άνθρωπος, επομένως γέγονεν άνθρωπος ή να μάλλον ημάς θεοποίη. Ο ίδιος ο άνθρωπος φέρει το αποτύπωμα της εικόνας του Θεού ή, για να το διατυπώσω καλύτερα, δημιουργείται με πρότυπο την τριαδικότητα του Θεού, δηλαδή καλείται να πραγματοποιεί το είναι του ως κοινωνία προσώπων. Αυτή τη συνθήκη υπάρξεως του ανθρώπου καλούμε αγάπη και κατά την επιτεταμένη της έκφραση έρωτα. Πρόκειται για θεμελιώδη συνθήκη που αποβλέπει στη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή στη δυνατότητα να υπάρξει ο άνθρωπος σώος, ακέραιος και υγιής, να υπάρξει κατά τον τρόπο της θεότητας. Ο ίδιος ο Ιησούς καταθέτει ότι η πραγματική σχέση των πιστών με το πρόσωπό του γίνεται φανερή εάν ο βίος τους εκδηλώνεται ως αγάπη. Εν τούτο γνώσεντε πάντες ότι εμεί μαθητέ εστί, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλ. Τόπος και τρόπος που ενεργείται η διαβίου άσκηση της ερωτικής υπέρβασης θεωρείται ή η γαμήλια ένωση ή ο μοναχισμός. Η πρώτη άλλωστε γεννάει τον δεύτερο και ο δεύτερος στηρίζει και δικαιώνει την πρώτη, αφού κάθε μέλος της μοναστικής κοινότητας είναι καρπός ερωτικής σχέσης. Και δεύτερο, συνολικό συμπέρασμα, με ένα κείμενο όχι δικό μου, που νομίζω λέει αυτά που ήθελα να σας πω τώρα. Το 1997 κυκλοφόρησε ένα φυλάδιο με τον τίτλο «Νέα εκκλησιαστική ακολουθία του μυστηρίου του γάμου», με την ένδειξη ότι συνετέθη υπό ανωνύμου την ως εν γάμου. Σήμερα γνωρίζουμε ότι συγγραφέας αυτής της εργασίας είναι ο Χρήστος Γιαναράς. Διαβάζω από αυτό το φυλάδιο την πρώτη ευχή που εκφωνεί ο ιερέας για να θεμελιώσει τον λόγο του γάμου, της ερωτικής δηλαδή σχέσης, θεωρώντας ότι αυτό το κείμενο συνοψίζει με λειτουργική γλώσσα τα όσα επιχείρησα να παρουσιάσω στην ομιλία. Παρατίθενται τα στοιχεία που ανάγουν τη γαμήλια σχέση των ανθρώπων στην ίδια τη θεότητα και αναδεικνύουν τη διαλεκτική θείου και ανθρώπινου έρωτα. Θα το διαβάσω όπως είναι γραμμένο σε λειτουργική γλώσσα. Τριάς υπερούσιε και υπέρθεε, η άφθεγκτος αγαθό της, σύ τολμόμεν αναθύνετο της αγάπης και του έρωτος όνομα, ότι Θεόν σε καλούμεν και εκ της εις εκφαντορίας γινώσκομεν, ότι ο Θεός ημών αγάπη εστί. Σιγάρο πάντων αίτιος, εκ του υπερπάντα και πάντων εξηρημένου, τη υπερβολήν της ερωτικής αγαθότητος, προς το εν πάση κατάγεσαι και αγαπήσει και έρωτη πάντα ποιείς, πάντα